0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδοτείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε φροντίζουν. Τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό.

0: άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί. Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλα

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

δεύτερο παντού. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

μυαλώνει. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
4: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Θέλω να βοηθήσω.
7: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
8: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
9: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Έλυση, μεταβαίνουμε.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Δεν κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τα μάτια κάπως παίξανε στη στουκρακιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
11: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάη συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες: festivalandros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
6: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Σας καλημερίζουμε και καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο κυριακάτικα και ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας σήμερα και ρυθμίζει τον ήχο. Και φυσικά μαζί μας είστε όλοι εσείς. Από νωρίς το πρωί μας στέλνετε μηνύματα ότι σας έπιασε η ζέστη. Μας στέλνετε μηνύματα ότι το δεύτερο είναι συντριβάνι δροσιάς. Συμφωνούμε και για το δεύτερο και για τη ζέστη. Καλά τα έχουμε πάει αυτό το καλοκαίρι. Συμφωνούμε και για το δεύτερο και για τη ζέστη.

Συμφωνούμε και σε αυτό. Οπότε πάμε παρέα για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά κυρίως εμείς πάμε με τα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα διακριτικά. Αυτά που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά δεν είναι. Και έτσι θα κινηθούμε με συζητήσεις και τραγούδια φυσικά σε ρυθμό Κυριακής την επόμενη ώρα μαζί σας μέχρι τις 11.

έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα

Να είμαστε λοιπόν παρέα, Κυριακή 9 Αυγούστου και νέο κύμα ισχυρών ανέμων και σήμερα με υψηλές θερμοκρασίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς ανεβαίνει στην κατηγορία 4 και σε Red Coat η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, Κάσος Κάρπαθος και η Θράκη. Την ίδια στιγμή απαντήσεις στο γιατί η πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία εξελίχθηκε σε Mega Fire και γιατί η ετοιμότητα πυρόσβεσης κάει και στη στάχτη, επιχειρούν να δώσουν για άλλη μια φορά επιστήμονες. 8 κορυφαίοι στον κυριακάτικο τύπο σε όλες τις εφημερίδες ζητούν από την κυβέρνηση: αλλάξτε τα όλα στο σχεδιασμό, λένε, και θωρακίστε τα δάση με αλλαγές στον τρόπο δόμησης. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικοί αναλυτές είναι βέβαιοι ότι τα καμένα δάση στέλνουν με βεβαιότητα τις εκλογές την άνοιξη. Να είμαστε Κυριακή 9 Αυγούστου και στον κοντινό ορίζοντα ΙΔΕΘ με μέτρα τετραετίας για όλους. Αυτό λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες των πολιτικών συντακτών μιλούν για αναγγελία οικονομικού προγράμματος τρίτης θητείας με φοροελαφρύνσεις σε μισθωτούς και επιχειρήσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και μάζεμα των τεκμηρίων.

των ελευθέρων επαγγελματιών. Να είμαστε Κυριακή 9 Αυγούστου και στο προσκήνιο ξανά τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπως συνηθίζεται όταν επιταχύνονται οι διαδικασίες προς τις κάλπες. Όλες τις εξελίξεις, τις κατασκευασμένες αλλά και τις πραγματικές, θα τις δούμε μαζί στο δεύτερο μισό της εκπομπής, μετά τις 10.30 δηλαδή, οπότε μείνετε παρέα. Να είμαστε Κυριακή 9 Αυγούστου. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τα φοιτητικά ενίκια που γράφετε ότι τεινάζουν στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και πολλοί μου γράψατε ότι πήγατε διακοπές εκεί που πέρασαν τα παιδιά σας για να κάνετε ένα ταξίδι, μια μετακίνηση για να βρείτε σπίτι και να κάνετε και κάποιες μέρες διακοπές στον τόπο που θα σπουδάσουν τα παιδιά. Θα το ανοίξουμε το θέμα, έχετε δίκιο, ένα από τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Για παράδειγμα, μου γράφετε στην Κομωτινή δίχωρο διαμέρισμα 550 ευρώ. Πώς να τα καταφέρουμε? Συμπάσχουμε με τα έξοδα αυτά των γονιών και των οικογενειών με τα παιδιά στην επαρχία. Γράψτε μου πώς τα πήγατε με τα ενίκια και θα το ανοίξουμε το θέμα. Θα κάνουμε μία στάση και στο διεθνές ενημερωτικό περίπτερο, γιατί σε απόλυτο διπλωματικό αδιέξοδο οδηγούνται οι συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θέτει ως όρο την πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ και την άρση των κυρώσεων. Ο Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε ματαιώσει κύμα επιθέσεων που στόχευαν στο σπάσιμο του αδιεξόδου, επικαλούμενος πρόοδο στις συνομιλίες. Όμως αυτό δεν μοιάζει να προχωρεί. Εν τω μεταξύ, σκιά του Τραμπ πέφτει ξανά πάνω από τη Γροιλανδία. Μαθαίνουμε από τα διεθνή πρακτορία ότι η Αμερικανική εταιρεία πιέζει εκεί για γεωτρήσεις και μεταφέρει εξοπλισμό. Προετοιμάζεται για αναγνωριστικές γεωτρήσεις στην ανατολική περιοχή της χώρας, χωρίς, όπως έρχονται πληροφορίες από την κυβέρνηση της Γροιλανδίας, να υπάρχουν οι απαιτούμενες άδειες. Εμείς τώρα, πώς θα κινηθούμε σήμερα? Είπαμε, θα δούμε όλες τις εξελίξεις σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θα πάμε ένα ταξιδάκι στη Τζιά, γιατί εκεί ένα αρχαίο μυστήριο έχει εμπνεύσει τη σύγχρονη τέχνη. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, φροντίζουμε για σας. Φροντίζουμε για διαδρομές σκιάς και δροσιάς, για εμάς και εσάς που είστε και μένουμε στην Αθήνα τον Αύγουστο, αλλά και για τους τουρίστες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα σας Κυριακή πρωί, Αύγουστο στην πόλη, για όσους έχουμε μείνει. Και εμείς θα σας φροντίσουμε και θα αναζητήσουμε για σας τις πιο δροσερές ή τις πιο υποφερτές διαδρομές στην πόλη. Είτε πάτε βόλτες, είτε στη δουλειά σας και περπατάτε τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη Μάρθα Γατσίνου, τον Cool Roots, της δροσερής διαδρομής δηλαδή, και της Greenpeace. Καλή σου μέρα Μάρθα και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα Ιωάννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι διαδρομές τις οποίες μας προσκαλείτε και μας προκαλείτε να πάρουμε στην Αθήνα?
1: Λοιπόν, το Cool Roots, μέσα από το Cool Roots λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε ουσιαστικά δροσερά σημεία, καθώς το Cool Roots είναι ένα πρόγραμμα συμμετοχικής καταγραφής των, ας πούμε, οάσεων δροσιάς που υπάρχουν στην Αθήνα και μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ τις μέρες και τις θερμές μέρες αλλά και τις μέρες του καύσωνα.
0: Για να γίνει λίγο πιο υποφερτή η μετακίνησή μας.
1: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτές τις συγκεκριμένες μέρες να προσέχουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω και να κάνουμε μικρές στάσεις, να παίρνουμε ανάσες σε δροσερά σημεία της πόλης και ευτυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι μας προτείνουν τα συγκεκριμένα σημεία που είναι απλοί άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν κάθε μέρα στην πόλη μας έχουν βρει πολλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας ακόμα περισσότερα.
0: Τώρα θα το πούμε αυτό για να καταλάβουν και οι ακροατές ακριβώς γιατί μιλάμε. Γιατί το Cool Roots δεν λέει μείνε στο σπίτι σου γιατί έχει καύσωνα, μας λέει βρες ένα πιο έξυπνο τρόπο να κινηθείς. Είναι ένα μοντέλο λοιπόν διαφορετικό προσαρμογής που μας προτείνεται στην Αθήνα. Και πώς ακριβώς δουλεύει, πώς εμφανίζονται τα σημεία αυτά στο χάρτη?
1: Ουσιαστικά δεν είναι ότι λέμε στον κόσμο βγείτε, είναι ότι απευθυνόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αναγκασμένοι να βγουν.
0: Ναι.
1: Που και αυτοί χρειάζονται φροντίδα και πολύ προσοχή στις μετακινήσεις τους μέσα στην πόλη. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για σημεία τα οποία μπορεί κάποιος να βρει στο χάρτη μας, τουλάχιστον για αρχή, γιατί φέτος το Cool Roots παρουσιάστηκε πιλωτικά για το κέντρο της πόλης, για να δούμε λιγάκι και εμείς την ανταπόκριση του κόσμου, η οποία ήταν εξαιρετική, η αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν εκεί βρίσκουμε στο χάρτη τη θέση μας και ψάχνουμε να δούμε τι υπάρχει κοντά μας που μπορούμε να κάνουμε μια στάση.
0: Δηλαδή,
1: μια στάση έτσι δροσερή για να πάρουμε δυνάμεις ουσιαστικά στην
0: πορεία. Σκιά, νερό, ψάχνετε συντριβάνια, πώς ακριβώς δουλεύει?
1: Λοιπόν, ψάχνουμε 3-4 ουσιαστικά με βάση και αυτά που μας έχουν προτείνει οι άνθρωποι πράγματα. Η σκιά είναι πάρα πολύ σημαντική εννοείται αυτές τις μέρες. Η πρόσβαση σε νερό είτε είναι συντριβάνι είτε είναι δημόσια βρύση ή οτιδήποτε άλλο, νεφελοποιητής για παράδειγμα, επίσης βασικό στοιχείο. Το αεράκι ας πούμε
0: που φυσάει λίγο δηλαδή.
1: Αέρα που να υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και παγκάκι, ένα μέρος που μπορείς να σταθείς, να καθίσεις, να πιεις λίγο νερό, να δροσιστείς, πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ναι, ποιο είναι λοιπόν το πιο απρόσμενο σημείο που εσείς το δίνετε ως cool pin στο χάρτη σας, που σας έχουν υποδείξει οι εθελοντές, οι πολίτες που συνεργάζονται μαζί σας?
1: Λοιπόν, είναι πολλά τα απρόσμενα σημεία θα πω, παρά το γεγονός ότι και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου γέννημα στρέμμα, υπήρχαν πάρα πολλά σημεία που δεν τα ήξερα. Ωστόσο, το πιο απρόσμενο είναι ένα σημείο το οποίο δεν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, βρίσκεται στη Φιλαδέλφια θα έλεγα. Είναι η γειτονιά της Κίρκης, ένας μικρός δρόμος που είναι στο μοναδικό από ό,τι λένε οι άνθρωποι, οι γείτονες και οι φίλοι που έχουν δημιουργήσει και τη συγκεκριμένη κοινότητα, στο μοναδικό σημείο του Κηφισού που είναι ανοιχτό και αναπτύσσεται και όλα ελεύθερα. Ένα σημείο το οποίο μας έχουν πει ότι έχουν σημειώσει 3 βαθμούς διαφορά, ας πούμε, σε σχέση
0: θερμοκρασία
1: με τον
0: γειτονικό
1: δρόμο.
0: Δεν την ξέρω κι εγώ αυτή τη γειτονιά. Μάρθα, υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές που μας γράφουν ήδη που μπορούν να προτείνουν αυτοί τα δικά τους δροσερά σημεία για τις διαδρομές στην πόλη. Πώς σας βρίσκουμε λοιπόν και πώς σας στέλνουμε τα πιν στα δικά μας?
1: Λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να μας βρει στο www.coolroots.gr, όπου εκεί βρίσκεται και ο χάρτης και όλα τα πιν. Για να μας μοιραστούν ένα πιν, το οποίο το θέλουμε και πάρα πολύ, μπορούν να το κάνουν απευθείας, ανεβάζοντας το πιν αυτό, μια φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο μπορούν, στα προσωπικά τους προφίλ με το hashtag coolroots. Και εμείς θα το δούμε και θα το ανεβάσουμε.
0: Έχετε εντοπίσει μια πιο σωστή, μπορούμε να πούμε, διαδρομή για να περπατάμε στην Αθήνα στους 40 βαθμούς? Δηλαδή, μπορεί να έχουμε το χειμώνα μια διαδρομή που είναι πιο σύντομη, αλλά το καλοκαίρι να είναι η χειρότερη?
1: Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το να ανέβεις, ας πούμε, την Πανεπιστημίου την Άνοιξη ή το χειμώνα είναι μια χαρά. Όταν όμως έχει ζέστη, είναι ένας δρόμος που πραγματικά δεν έχει και σκιές, ειδικά στο κομμάτι της που είναι και το στάση του μετρό, ας πούμε. Και κάνει λοιπόν τη διαδρομή αυτή πολύ πολύ πολύ πιο δύσκολη το καλοκαίρι. Οπότε ένα βασικό πράγμα από το οποίο και εγώ ίδια ξεκινάω στις διαδρομές μου είναι να εντοπίσω το πεζοδρόμιο που έχει την περισσότερη σκιά. Είναι... ώστε να είναι λίγο πιο άνετη, να μην με χτυπάει τουλάχιστον ο ήλιος. Και αντιστοίχως θα έλεγα, είναι πολύ βασικό να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη, ακόμα και αν ας χάσουμε λίγο χρόνο, για να μπορέσουμε να βρούμε ένα δροσερό σημείο, να κάνουμε μια στάση, να πάρουμε μια ανάσα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας σε δρόμους οι οποίοι έχουν πάρα πάρα πολύ ζέστη.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή, ότι ο χάρτης των δροσερών διαδρομών φτιάχνεται από όσους πραγματικά περπατούν στην πόλη, και από όσα έχετε συλλέξει μέχρι σήμερα, τελικά ποιος ξέρει καλύτερα που έχει η δροσιά? Ένας δορυφόρος που μπορείτε να παρακολουθείτε από ψηλά, ή ας πούμε οι κυρίες, οι κύριοι, τα παιδιά που πηγαίνουν κάθε μέρα με τα πόδια στις δουλειές τους?
1: Θα έλεγα ότι αυτά πρέπει να λειτουργούν και λειτουργούν συμπληρωματικά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι προβλέψεις, να υπάρχουν οι καταγραφές για να μπορούμε να προστατευτούμε, να υπάρχουν προειδοποιήσεις. Είναι επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάμε, πριν μάλλον ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας, να έχουμε τσεκάρει τις θερμοκρασίες και τις προβλέψεις, και μάλιστα πλέον υπάρχουν προβλέψεις, ας πούμε το Εθνικό Αστεροσκοπείο πλέον έχει χάρτες με τοπικές θερμοκρασίες οι οποίοι ανανεώνονται κάθε 15 λεπτά κτλ. Απ' την άλλη όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στην πόλη ξέρουν καλύτερα τις μικρές διαδρομές, το πολύ μικρό κλίμα, ας πούμε, της πόλης, η οποία έχει πολλές διαφορές. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ ήλιο, υπάρχουν δροσερά σημεία κτλ.
0: Με ένα δρόμο διαφορά. Και οι άνθρωποι γίνονται οι πολίτες και αισθητήρες της πόλης, γιατί το σώμα τους γνωρίζει για τη ζέστη πράγματα, βλέπει πώς την αντιμετωπίζει, κάτι που μπορεί να μην αποτυπώνεται και ακριβώς στους βαθμούς της θερμοκρασίας.
1: Ναι, γιατί ένα ακόμα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι οι αντοχές μας στην ζέστη είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή κάποιος μπορεί όντως να είναι ok στους 38 βαθμούς ή στους 34. Άλλοι άνθρωποι όμως, και συμπεριλαμβάνομαι και εγώ σε αυτούς, από τις 34 και μετά αρχίζουν να δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι
1: αυτό, είναι ένα βασικό θέμα. Και ένα δεύτερο είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δικιά μας ψυχολογία μέσα στην πόλη του καύσωνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μία διαδρομή μέσα στο λιοπύρι μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ μόνοι. Αυτό που προσπαθήσαμε μέσα από το Cool Roots είναι ουσιαστικά να φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά, δίνοντας ο ένας τον άλλον πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση.
0: Τη δύσκολη. Αν το δούμε συνολικά, η θεώρησή μας είναι κάπως θετική ή είναι το πρόσημο αρνητικό ότι οι πόλεις τελικά είναι σχεδιασμένες για τα αυτοκίνητα και λιγότερο για τους ανθρώπους από τα σημεία που προσδιορίζονται και από τα Cool Roots?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι πόλεις έχουν πάρα πολύ τσιμέντο. Τσιμέντο, άσφαλτο κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες, ειδικά στους καύσωνες αλλά και στις θερμές μέρες, δεν πέφτουν, για παράδειγμα, το βράδυ όπως παλιότερα ή όπως αν είσαι σε ένα σημείο στην εξοχή, ας πούμε, ή έξω από την πόλη.
0: Ναι, ούτε και με τα μικρά τα pocket, τα κυπάκια που έφτιαξαν, δεν έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα, και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το κράτος και οι φορείς είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, είναι στάνταρ ότι χρειάζεται χρόνος, αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα εμείς είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε
0: και δεν μπορούμε να περιμένουμε, βέβαια.
1: Ορίστε.
0: Δεν μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή πρέπει τα πράγματα να γίνονται, να κινούνται παράλληλα. Να υπάρχουν οι δροσερές διαδρομές τις οποίες τις εντοπίζουμε και να γίνονται τα έργα, ώστε ας πούμε όταν κι εσείς βγείτε από την πιλωτική σας την εφαρμογή και τη λειτουργία, να έχουμε έναν ιδανικό χάρτη δροσιά στην Αθήνα που σήμερα δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Σιγά σιγά θεωρώ ότι ο χάρτης μας, ειδικά στο μέλλον, βάζουμε στο στόχο ας πούμε το 27, που θα είναι και η λειτουργία του κουλουρούτου, θέλω να πιστεύω, πλήρης, θα μπορούμε να έχουμε μια πολύ ευρύτερη καταγραφή και ενδεχομένως και σε άλλους δήμους εκτός από το κέντρο δηλαδή.
0: Και περισσότερα δέντρα, περισσότερες βρύσες. Και κάτι τελευταίο, Μάρθα, πριν σε αφήσουμε, οι τουρίστες έχουν ενημέρωση για τα κουλουρούτς?
1: Δυστυχώς φέτος στην πιλωτική μας λειτουργία δεν υπάρχει η version στα αγγλικά ακόμα. Ωστόσο είναι ένα από τα πράγματα που σίγουρα
0: είναι απαραίτητο,
1: θα έχουμε,
0: ναι,
1: το επόμενο καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Θα σου στείλω και εγώ τα δικά μου πιν για την Καλλιθέα Τζιτζιφιές. Για να τα συμπεριλάβετε.
1: Περιμένουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Η Μάρθα Γατσίνου της Greenpeace από την ομάδα Cool Roots. Ακούσατε πώς θα τους βρείτε, στείλτε τα δικά σας τα πιν για σημεία δροσιάς και τις πιο ευχάριστες διαδρομές, τις συνθήκες που ζούμε μέσα στις πόλεις.

0: 10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρες και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε. Και σας ευχαριστώ όπως πάντα για όλα τα σχόλια και τις προτάσεις και τις ιδέες και τις σημειώνω. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό το θέμα που προαναγγείλαμε για τις εξελίξεις σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πριν από λίγες μέρες, 5 Οκτώου, ο Αμερικανικός Ιστότοπος Γνώμης και Αναλύσεων, το Breitbart, εμφάνισε ένα αποκλειστικό πρωτοσέλιδο. Ο Τραμπ θα μείνει στην ιστορία αν συνδράμει στην επιστροφή των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα, λένε Έλληνες αξιωματούχοι. Αυτός ήταν ο τίτλος. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, εμφανίζεται να λέει στην εφημερίδα ότι ο Τραμπ, στον ιστότοπο, ότι ο Τραμπ είναι ο ηγέτης του δυτικού κόσμου. Είμαι βέβαιος, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να πιέσει τη Βρετανική κυβέρνηση να κάνει τη σωστή κίνηση. Στο ίδιο δημοσίευμα, στο Breitbart, φιλοξενούνται και δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Τραμπ θα μείνει στην ιστορία για αιώνες, αν πείσει τους Βρετανούς να τα επιστρέψουν, λέει, ανάμεσα σε άλλα. Ξεκίνησε λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση και διαλεκτική για αυτές τις δηλώσεις και για το γεγονός ότι εργαλειοποιούνται τα γλυπτά του Παρθενώνα και αυτό το πάγιο αίτημα το ελληνικό κάθε φορά πριν τις εκλογές. Δεν είναι η πρώτη φορά και το αίτημα αυτό είναι πάντα στη δημοσιότητα, πάντα κινείται, άσχετα αν το γνωρίζουμε όλα, το τι γίνονται ή όχι. Και δεν ξεχνάμε όλοι μας τον Οκτώβριο του 2003, αυτή τη στιχομηθεία που την έπιασε η κάμερα στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε στις Βρυξέλλες με τον Κώστα Σιμίτη και τον Τόνι Μπλερ. Με τον Σιμίτη να λέει στον Τόνι, ξέρεις, έχουμε εκλογές. Ο Μπλερ είχε χαμογελάσει αμήχανα, είχε βάλει το χέρι του στον ώμο του Σιμίτη και του είπε, θέλεις να σου πω καλά νέα? Και ο Σιμίτης του απάντησε, θέλω την άποψή σου, υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, θέλω να ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έχουμε εκλογές του χρόνου και ίσως αποδειχτεί χρήσιμο. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοιες πιέσεις και δρομολογούνται τέτοιες εξελίξεις. Εμείς πάμε στην Αγγλία όμως. Έχει νέο πρωθυπουργό η Βρετανία, υποστηρικτή της επιστροφής, τον Άντι Μπέρναμ. Έχει κάνει ένα tweet ο Μπέρναμ που λέει, γυρίστε τα πίσω τα γλυπτά χωρίς προϋποθέσεις. Και την ίδια στιγμή η Βρετανική Επιτροπή για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, που πάντα κινείται δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση, ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα ένα νέο ενημερωτικό φυλάδιο, μία απάντηση σημείο προς σημείο στο επίσημο φυλάδιο που δίνει το Βρετανικό Μουσείο στους επισκέπτες της αίθουσας των Γλυπτών του Παρθενώνα. Να είμαστε λοιπόν με τον Ντένις Μεντόρος, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών, για να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Ντένις, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε παρέα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα.
0: Θέλω λοιπόν να μου πεις τι ετοιμάζετε να δώσετε στη δημοσιότητα, γιατί προχωράτε τώρα σε αυτό το νέο φυλάδιο, αυτή την έκδοση, και πού θα το προμηθεύετε στους επισκέπτες για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Βασικά το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να εκδώσει ένα δικό του φυλάδιο με ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα και πώς βρίσκονται και για ποιο λόγο βρίσκονται στο Λονδίνο. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο και ειδικότερα στο φιλικό διάλογο. Ειλικρινή και φιλικό διάλογο. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή μας έχει ετοιμάσει μια απάντηση σε κάθε ένα στοιχείο το οποίο πιστεύουμε θέλει κάποια διασάφιση ή επιπλέον πληροφόρηση για να είναι το αντικείμενο της ενημέρωσης εντελώς σωστό και δίκαιο.
0: Ποια σημεία είναι αυτά λοιπόν στα οποία ετοιμάζετε εσείς, τα έχετε ετοιμάσει να απαντήσετε, γιατί έχουν αλλάξει και κάποια πράγματα σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε τα τελευταία χρόνια?
1: Σωστά. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και ορισμένες φορές αλλάζουν προς το καλύτερο, ορισμένες φορές όχι προς το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή το focus είναι βασικά στα σημεία τα οποία αναπτύσσει το Βρετανικό Μουσείο. Εμείς πιστεύουμε ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει κάνει μια καλή προσπάθεια να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το origin των γλυπτών του Παρθενώνα και εμείς θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η πληροφόρηση είναι δίκαιη, σωστή και αμερόληπτη. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ετοιμάσει μια ανταπάντηση στο φυλάδιο αυτό, το οποίο είναι γραμμένο σε κόκκινα γράμματα για να βλέπουν τη διαφορά της θέσης του νησίου και τη θέση της Επιτροπής μας, η οποία είναι η Βρετανική Επιτροπή για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενών.
0: Ναι, ποια σημεία λοιπόν εσείς υπογραμμίζετε που είναι διαφορετικά? Υπάρχει έτσι μια διαφορά σε σχέση με αυτά που γράφει το μουσείο? Είναι το θέμα για το Φιρμάνι που υποστηρίζει ότι είχε ο Έλγιν? Ποια άλλα σημεία είναι?
1: Να. Η Ιωάννα είπε στο πιο βασικό σημείο, εάν θέλουμε να κάνουμε focus στο θέμα της διαφοράς μας. Εγώ θα ήθελα να είμαστε πιο focus στο θέμα της, σε σημεία που συμφωνούμε. Αλλά το Φιρμάνι είναι ένα καλό σημείο και ας ξεκινήσουμε αυτό. Βασικά η τουρκική κυβέρνηση, η τουρκική επιτροπή έχει αναφέρει επίσημα ότι έχουν κάνει έναν έλεγχο και δεν έχουν βρει κανένα φερμάνι που έχει εκδοθεί, δίνοντας το δικαίωμα σε οποιοδήποτε Βρετανική αυτοκρατορία να αφαιρέσει γλυπτά από τον Παρθενώνα και να τα μεταφέρει εκτός της τότε Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ως εκ τούτου, το φερμάνι θεωρείται τώρα ότι δεν υπάρχει. Όπως ξέρουμε επίσης, ο Λόρδος Έλτζιν είπε ότι δεν είχε κόπη από το φερμάνι.
0: Δεν είχε αντίγραφο.
1: Ότι το είχε κάνει, τοποθετήσει κάπου και δεν μπορούσε να το βρει. Το μόνο που υπάρχει, που έχει σχέση με το Φιρμάνι, είναι μια μετάφραση στα ιταλικά ενός μιας προσπάθειας να πει ποιο ήταν το περιεχόμενο του Φιρμάνιου.
0: Ναι.
1: Αλλά Φιρμάνι δεν υπάρχει. Ναι. Και ως εκ τούτου, πριν από 2-3 μήνες, η υπεύθυνη της τουρκικής κυβέρνησης είπε ξεκάθαρα στους Βρετανούς: σας παρακαλώ πολύ, μην το ξαναχρησιμοποιήσετε, γιατί δεν υπάρχει φιρμάνι.
0: Οπότε κάνετε εσείς αυτή την επισήμανση και όχι μόνο. Αυτή η έκδοση από εσάς έρχεται σε μια καλή πολιτική συγκυρία για τη Βρετανία, γιατί ο νέος σας πρωθυπουργός στο παρελθόν έχει υποστηρίξει την επιστροφή και μάλιστα όταν γινόντουσαν όλες αυτές οι συζητήσεις με τον Όσμπορν για το δανεισμό, για τις περιοδικές εκθέσεις, είχε στείλει ο Μπέρναμ ένα tweet που έλεγε «Επιστρέψτε τα γλυπτά στην Ελλάδα χωρίς όρους και να αλλάξουμε με αυτόν τον τρόπο το πώς βλέπει ο κόσμος τη Βρετανία». Να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό δηλαδή για να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος τη Βρετανία. Τώρα που ήρθε στην εξουσία και στην κυβέρνηση, τι γίνεται?
1: Θα το περιμένω να το δούμε, γιατί όπως ξέρουμε στο παρελθόν ορισμένοι άλλοι πολιτικοί όπως από το Συντηρητικό Κόμμα είχαν υποστηρίξει την επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα, αλλά όταν γίνανε πρωθυπουργοί δεν
0: τα ξεχάσανε. Ναι, θυμόμαστε τον Μπόρις Τζόνσον. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο καινούριος πρωθυπουργός, ο οποίος έχει μια πολύ καλή φήμη, όπως είναι ο άνθρωπος του λόγου του, ότι αυτό που έχει πει και αυτό που συμβούλευε τους τότε πολιτικούς στην εξουσία, τώρα που έχει πάρει την εξουσία στα χέρια του, θα την υλοποιήσει. Εγώ θα ήθελα να πιστέψω πάρα πολύ ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας δεν χρειάζεται καμία ενθάρρυνση, από μόνος θα πάρει την πρωτοβουλία και θα βρει έναν τρόπο το οποίο θα είναι διεθνώς και acceptable,
0: αποδεκτός
1: και ειδικότερα για την Ελλάδα.
0: Ντένις, ξέρουμε ότι το κομβικό σημείο και τον κόμπο, δηλαδή τη δύναμη, την έχουν οι τραστείς του Βρετανικού Μουσείου. Μήπως μπορούμε να πούμε ότι ένα κομβικό σημείο σε αυτό το δρόμο για το δίκαιο αίτημα των Ελλήνων για την επιστροφή, τον επαναπατρισμό των γλυπτών είναι ο Φεβρουάριος? Μήπως αναθεωρηθεί τότε το Charities Act και δώσει έτσι μεγαλύτερες ελευθερίες στα μουσεία να επιστρέφουν τα εκθέματά τους και για λόγους ηθικούς?
1: Το Charity Act, όπως πολύ σωστά είπες η Ιωάννα, έχει αλλάξει πρόσφατα και θα αλλάξει και πάλι. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι το Charity Act, δεν έχει καμία απόλυτη σχέση με τον Παρθενώνα και το Βρετανικό Μουσείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει απόλυτη σχέση είναι μια νομοθεσία που γίνεται το 63, αν θυμάμαι καλά, η οποία έλεγε ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν είχε το δικαίωμα, τους απαγόρευε το Κοινοβούλιο, να επιστρέψουν οποιαδήποτε αρχαία μνημεία είχαν στην κατοχή τους. Αυτό βέβαια δεν είναι δύσκολο να το κάνουμε circumnavigate, με τον απλούστατο λόγο ότι μπορούμε πρώτα-πρώτα να πούμε ότι δεν γίνεται η επιστροφή, είναι κάτι προσωρινό και μετά μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να δοθεί μια οριστική λύση, ή η κυβέρνηση με τον κύριο Πρωθυπουργό να βάλει μια καινούργια νομοθεσία, να αλλάξει το νόμο του 1963, ώστε να μπορούν να τα επιστρέψουν νόμιμα και σωστά στην Ελλάδα, όπως νομίζω είναι το σωστό και δίκαιο.
0: Επειδή ο διάβολος κρύβεται σε αυτές τις λεπτομέρειες, περιμένουμε να δούμε. Πάντως, Ντένι, στο γραφείο του Πρωθυπουργού συνεχίζει αυτό το πινκ-πονγκ και αποφεύγει πια να σχολιάσει τις παλιότερες δηλώσεις του Μπέρναμ. Οπότε, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Τα επόμενα βήματα, τα δικά σας, εκτός από την έκδοση του Φυλαδίου, ποια είναι?
1: Η Επιτροπή δικιά μας έχει κάνει και συνεχίζει, κάνει σχεδόν καθημερινές προσπάθειες να ενημερώσει το Βρετανικό κοινό για το δίκαιο της αιτήσεως της Ελλάδος να επιστραφούν, να επαναπατριστούν τα γλυπτά του παρελθόνων στην Αθήνα. Αυτή γίνεται, η προσπάθεια γίνεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Αυτή η σημερινή συζήτηση που έχουμε στα ραδιόφωνα είναι μια μικρή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι το Βρετανικό κοινό έχει συνέστηση του δίκαιου, έχει συνέστηση του σωστού και ότι τελικά η σωστή απόφαση θα πάρθει από την κυβέρνηση, την Βρετανική κυβέρνηση, για να επιστρέψει τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.
0: Είμαστε πάντα κοντά σας στην Επιτροπή για το πάγιο αυτό ελληνικό αίτημα και σας παρακολουθούμε.
1: Και ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντένις, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τον σχολιασμό για το τι περιμένουμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ο Ντένις Μεντόρος ήταν μαζί μας, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτά ήταν τα τελευταία που έχουν γίνει αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, σχετικά με τα γλυπτά. Και όταν έχουμε μηνύματα από ακροατές που άλλοι λένε ότι κάνουμε προπαγάνδα υπέρ της κυβέρνησης, πού το ακούσατε αυτό? Πού ακούσατε την προπαγάνδα? Αναφέρουμε τις δηλώσεις που έγιναν. Αναφέρουμε ότι πάγια όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν και πιέζουν γι' αυτό το πάγιο ελληνικό αίτημα, και εμείς σε αυτό το δίκαιο αίτημα στεκόμαστε πάντα ενημερωμένοι με σωστή πληροφόρηση.

0: Με αυτά και με εκείνα, να είμαστε στο παραδέκα. Και έχετε δίκιο. Χρειάζεται να κάνουμε πάλι, όπως είχαμε κάνει και πέρσι, μια εκπομπή μεγαλύτερη, έτσι θυμιστική για όλες τις εξελίξεις και τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία πολλά χρόνια για τα γλυπτά του Παρθενώνα και το ελληνικό αίτημα. Να είμαστε λοιπόν στο παραδέκα. Πάμε παρέα στην Γκαία και να είμαστε εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Βλέπουμε γυναικείες μορφές, είναι μοναδικές στον κόσμο και ως προς το μέγεθος και ως προς τον τύπο. Είναι όρθιες, είναι σε στάση χορού, άλλες έχουν ένα χαμόγελο. Υπάρχει και ένα μεγάλο ιδόλιο που είναι ένα μέτρο και νέα μεγάλα γλυπτά, πάρα πολλά θραύσματα. Είναι θεότητες, είναι ιέριες, είναι λατρεύτριες, είναι τάματα. Αυτό το μυστικό που κρύβουν οι περίφημες κόρες της Κέας, αυτά τα μοναδικά γλυπτά. Αυτό το γλυπτό, αυτό λοιπόν το μυστήριο έχει δώσει έμπνευση στη σύγχρονη τέχνη. Αυτά τα γλυπτά έχουν ανακαλυφθεί στον προϊστορικό οικισμό της Αγίας Ειρήνης, χρονολογούνται στο 15ο αιώνα. Και με αφετηρία αυτό τον μοναδικό αρχαιολογικό θησαυρό, το μυστήριο της Κέας, έρχεται τώρα στο νησί η έκθεση «Οι κόρες της Κέας» για να δημιουργήσει ένα διάλογο ανάμεσα στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στη σύγχρονη έκφραση των καλλιτεχνών. Υπάρχουν έργα που είναι εμπνευσμένα από τις αρχές αυτές κόρες. Αυτά μπορούμε να δούμε και μπορείτε να δείτε όσοι είσαστε στην Κέα και οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν και να σκεφτούν τη διαχρονική δύναμη αυτού του συμβόλου του γυναικείου, ενό συμβόλου που συγκινεί και εμπνέει 4.000 χρόνια μετά τη δημιουργία του. Τα γλυπτά λοιπόν και τις νέες δημιουργίες έχουν φιλοτεχνήσει η Αγγελική Κοκονάκη, διδάσκει ψηφιδωτό στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Έχει φιλοτεχνήσει έργα και ο Δημήτρης Μήτρουλας που είναι συντηρητής έργων τέχνης και εικαστικός η Τίνα Καραγιώργη. Στην έκθεση λοιπόν αυτή με τίτλο «Οι κόρες της Κέας» υπάρχουν και ακουαρέλες από την εικαστικό Ελπίδα Βουτσά και υπάρχουν και ποίηματα τα οποία διαβάζουν οι επισκέπτες, τα οποία έχει γράψει ο Νίκος Κλησιώτης. Την ιδέα όλη και την επιμέλεια της έκθεσης την είχε η Κατερίνα Μαρούλη. Θέλω πολύ να δείτε στην Κέα αυτή την έκθεση και να μου πείτε αν έχετε εσείς απαντήσεις για τις θεότητες, τις ιέριες, τις λατρεύτριες ή τα αρχαία τάματα. Τα εγγένεια έγιναν χτες. Μέχρι τις 18 Αυγούστου σας περιμένουν οι κόρες της Κέας στο νηπιαγωγείο Βουρκαρίου στην Κέα και φυσικά πάρα πολλά από αυτά τα ειδόλια της κόρες βρίσκονται και στο μουσείο. Λοιπόν, φτάσαμε στο παραπέντε, είναι ώρα να σας χαιρετήσουμε. Η Χρυσούλα και εγώ σας ευχόμαστε καλή Κυριακή και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Δίνουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα αυτή τη μεγάλη μέρα από άκρης άκρης στην Ελλάδα που θα γιορτάζει. Εσείς τώρα δεν μετακινήστε από το δεύτερο, γιατί σε πολύ λίγο θα είναι μαζί σας η Δήμητρα Κόχυλα με ένα δίωρο γεμάτο τραγούδια και μουσική όλο για σας, κυριακάτικα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα, τα λέμε. Γεια σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάθε

0: Λουάρα μου του Ρότσα.
1: Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Τι είναι, Νίκο?
1: Υπάρχουν και όρια στη σάτυρα, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: πες ό,τι θες για όποιον θες, αλλά όχι για τον Χουάν Ραμόν.
0: Το Ρότσα.
1: Το Ρότσα.
0: Καλά. Θα σκεφτώ κάτι στα γρήγορα τώρα για να μην χαλάμε και τη ροή.
2: Πες κάτι άλλο, πες κάτι άλλο.
0: Εντάξει, Ρένα μου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
8: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ, Αύγουστος. Εδώ, αυτό το Σαββατοκύριακο που κορυφώνεται η έξοδος για τη βδομάδα του 15 Αύγουστου που έρχεται. Εδώ είναι η στιγμή που μας αφήνετε μόνους και φεύγετε. Γι' αυτό και εμείς ξεκινήσαμε με αυτή την οδή στα καραβάκια και στα κύματα του καλοκαιριού. Και είμαστε εδώ εκτάκτως από τις 11 έως τη 1 να κάνουμε συντροφιά, να πάρουμε ανάσες δροσιάς, να μιλήσουμε για το καλοκαίρι, για βόλτες, για βουτιές, για θάλασσες, για προορισμούς, για έρωτες, ανεκπλήρωτες και όχι, για όνειρα, για παραμύθια, για γλέντια, για γιορτές, για μυρωδιές και αρώματα των τόπων μας, για χρώματα της φύσης. Που να σας το πω κι εγώ, να σας το θυμίσω. Θυελώδεις οι άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και φουρτουνιασμένα κύματα, γι' αυτό προσοχή. Καμία εργασία που να έχει σχέση με φλόγα, με φωτιά μέσα στα δάση μας. Για να ξαναπάμε και του χρόνου και του παραχρόνου και να πάνε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Έτσι λοιπόν στις ευωδιές και τα χρώματα του καλοκαιριού, παραχρόνου και να πάνε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Έτσι λοιπόν στις ευωδιές και τα χρώματα του καλοκαιριού,

Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε και οι νύχτες του καλοκαιριού να μυρίζουν για σεμί. Τουλάχιστον για μας που το έχουμε προλάβει το για σεμί το ανθισμένο εκεί, κυρίως στα θερινά τα σινεμά. Εδώ λοιπόν δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι 102,9, 103,7 σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα βρίσκεστε και μας ακούτε. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Αλλά πείτε το μας, αν είστε πολύ πολύ μακριά, εδώ στείλτε μας μήνυμα να δούμε μέχρι που φτάνει η φωνή μας. Και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου, ΕΡΤΕΚΟ δεύτερο πρόγραμμα για να μας ακούτε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Ματίνα Κανελοπούλου θα φροντίσει έτσι έως τη μία, για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια του καλοκαιριού κυρίως, που διαλέγει Δήμητρα Κόχυλα. Έτσι λοιπόν, και αφού είπαμε ότι σας συναντάμε παντού, ας πάμε λοιπόν να πάρουμε σιγά σιγά εικόνες από τους τόπους μας, τις γειτονιές, τα χωριά, τα νησιά, εκεί που μπλέκονται οι αναμνήσεις μαζί με τις ασβεστωμένες αυλές των σπιτιών, τους κατηφέδες λέει με τις τριανταφυλιές, τα νυχτολούλουδα και τα γιασεμιά, ο σγουρός βασιλικός εκεί στο παραθύρι, οι βαρκούλες στο λιμάνι, το ούζο, το τσίπουρο, το κρασί, η τσικουδιά και ένα στίχος που θα κρατήσω του Θοδωρή Ξηδιά, να μπορούσα λέει με καρδάσια να βρεθώ. Σε αυτή τη γειτονιά θα πάμε τώρα μαζί με το Γεράσιμο Ανδρέατο και το Παντελή Θαλασσινό και όλους εσάς.

Έτσι λοιπόν, με αυτή την ευχή να κουβαλάτε την ευτυχία σε μια βαλίτσα. Γιάννης Παπαγεωργίου σε μια βαλίτσα, ένα τραγούδι που χώρεσε σχεδόν όλα τα νησιά. Αυτά που έχουν γεμίσει τους χάρτες των καλοκαιριών μας και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, εικόνες και ευτυχία μέσα στις αποσκευές μας. Και σας ζήτησα να μου πείτε το πιο μακριά που βρίσκεστε. Και να στείλω λοιπόν τα χαιρετήματά μου εκτός συνόρων, στη Γενέβη, στους φίλους μας που μας στέλνουν μήνυμα, στους φίλους μας στο Όρχους στη Δανία, και να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα εκεί στο Τρίγωνο του Εύρου, στους φίλους μας που είναι στο Παλιούρι. Εδώ είμαστε λοιπόν για να υποδεχθούμε καλοκαιρινά μηνύματα, χαρούμενα, φωτεινά, χαμογελαστά, φωτογραφίες και βίντεο από θάλασσες, από βουνά, από δάση, από τσίπουρα, από μπαρμπουνάκια, καλαμαράκια. Στο Viber λοιπόν γράφεται δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες και η λέξη πρόγραμμα έχει δύο M. Στη σελίδα μας στο Facebook δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Πόσο μακριά είσαστε και πόσο κοντά σας έχουμε έρθει με τα τραγούδια μας. Σας τα κερνάμε λοιπόν. Και όπως ο Βαγγέλης Γερμανός, εμείς χατήρι δεν χαλάμε.

Το καλοκαίρι τώρα, Αγαθανασία Ιακωβίδης, και αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 1937 από τον Παναγιώτη Τούντα και περιγράφει αυτές τις καλοκαιρινές εικόνες, τον κόσμο που παίρνει φόρα στην ακροθαλασσιά, τα αγόρια και τα κορίτσια που σαγλάρι πετούν με χίλια δυο καπρίτσια στο κύμα να βουτούν. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ίσως οι ηλικίες μας από τότε που το πρωτακούσαμε, όπως μας είπε και μία φίλη ακροάτρια, κατά τα λοιπά οι εικόνες παραμένουν ίδιες. Τα μακρινότερα μέρη που συναντήσαμε ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια, εκεί θα στείλω χαιρετίσματα στη φίλη μας το Αγάθο νήσι. Τι όμορφα που θα νίκει τώρα. Και στους φίλους μας στην Ισλανδία που παίρνουν, λέει, πάντα και παντού το δεύτερο μαζί τους. Ανάσης δροσιάς λοιπόν αναζητάμε. Πρωτοχορέψαμε με αυτό το τραγούδι το 2024, σαν μια ανάγκη να ξεφύγουμε από μια επίπεδη πόλη που μας ταλαιπωρεί, μας κουράζει, μας καταπιέζει. Έτσι λοιπόν αναζητούμε διεξόδους, και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που έρχονται από διαφορετικές αφετηρίες μέσα σε αυτό το τραγούδι φαίνεται να έχουν προορισμό τις καρδιές μας για προσωρινή λύτρωση μάλλον.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εικόνες μιας πόλης που έτσι μέσα στον Αύγουστο φαίνονται μακρινές είναι σίγουρα αντικαταπληκτικές. Και δυστυχώς θα μας περιμένουν εδώ στην επιστροφή. Χαιρετίσματα να στείλουμε, γιατί είσαστε πάρα πολλοί που μας στέλνετε μηνύματα. Και κυρίως αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες, ανθισμένα μπαλκόνια, αυλές, γαλάζια νερά. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο Λεπενού, στο Αγρίνιο, στο Νοξύλιθο, στην Κύμη, στη Χωριστή, στη Δράμα, στη Λυκοποριά, στην Κορινθία που στέλνει χαιρετίσματα, στην παρέα λέει που επιβιβάστηκε σε πλοίο για Κεφαλονιά. Τα χαιρετίσματά μας στην Αγρίλη έξω από τα Φιλιατρά στη Μεσσηνία, στην Αλονίστενα, στην Καλλιρόη του Ασπροποτάμου, στο Πέραμα, στο Βατόλακο, στα Γρεβενά, στην Αμουλιανή, στην Πτολεμαΐδα, στην Καλλιθέα, στη Χασιά, στη Σύρο, στη Θάσο, στην Παλαιοκαστρίτσα, στην Κέρκυρα. Λαχάνιασα να σας προλάβω. Στο Μεσαίο, στο Καρλόβαση τη Σάμου, στην Ία, στη Σαντορίνη, στον Άγιο Δημήτριο, στη Χαλκιδική, στους Χουλιαράδες, στα Τζουμέρκα και στον αγαπημένο μας Κώστα Φασούλα. Εδώ συντονισμένος πήρε και εκείνος το δεύτερο μαζί του. Και αφού είπαμε για Κώστα Φασούλα, να έρχεται αυτή η ανάγκη για τα όνειρα, αυτή η διέξοδος που μας δίνει και ο Κώστας, όχι μόνο με τις εκπομπές του αλλά και με τα τραγούδια του. Οπότε λοιπόν ας φανταστούμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα κοραλρένιο κήπο, σε ένα βυθό, και ότι είμαστε θαυματοποιοί.

Και κάπως έτσι λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση του ονείρου μπορέσαμε και ταξιδέψαμε. Πουερτορίκο, Σαν Χουάν, στην Κόρδοβα και σε άγνωστα μέρη. Μας βοήθησαν Ρένα Αμόρφη, Σταύρος Χιόλας και Σαν Ιμπαλτζή. Και έτσι λοιπόν τώρα, επιστροφή εδώ, σε γνώριμα μέρη, για να ξεκινήσουμε βόλτες στις γειτονιές μας.

Κάπως έτσι από τα παιδιά της γειτονιάς, εκεί που πήγαμε μαζί με την Εβελίνα Σουάτ, καταλήξαμε εκεί στο Τσαρδάκι για να πιούμε ένα καφεδάκι μαζί με τη Σεμέλη Παπαβασιλείου. Ακόμα μέχρι τουλάχιστον τις 12 πίνουμε ένα καφεδάκι. Για τη συνέχεια θα δούμε τι θα μας πείτε εσείς. Έτσι λοιπόν εκεί στο καφεδάκι, χαιρετίσματα στον Οροπό, στη Μαγούλιανα, στην Καστοριά, στην Ανθούσα, στην Ελούντα, στους φίλους μας, στην Άξο, στην εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας Νάξου και μικρών Κυκλάδων που τους συναντάμε σε περιπολία, στο Ξηροποτάμι Ιερισσού, στη Χαλκιδική, στο Άργο, στις Πέτσες, στη Σκλήβανη Ιωαννίνων, στο Ρεγκίνι, στη Φθιώτιδα, στην Κηφισιά, στον Αστακό, στο Αρκούδι της Ηλίας. Και είπαμε, μιλάμε για το καλοκαίρι και μιλάμε και για τους έρωτες. Αλλά το καλοκαίρι δεν ενώνει πάντα. Εδώ φαίνεται ότι αποτελεί πρόβλημα και ότι ο έρωτας δεν έχει αίσιο τέλος, καθώς ο ένας έχει μείνει Αύγουστο στην Αθήνα. Πω πω. Θεμοσκανδάνης, Σκανδάμης και Μάρθα Φρετζίλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
5: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξης Μινωτής του Δήμου Αιγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Εδώ είμαστε, εδώ συνεχίζουμε. 3 λεπτά μετά τις 12, εκτάκτως κάνουμε συντροφιά σήμερα έως τη 1. Εδώ, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι, 102,9, 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πραγματικά μας ακούτε από παντού, από κοντά και από μακριά. Συντροφιά σας και παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου. Ερτέκο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ υποδεχόμαστε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Κυρίως ευχαριστούμε για τις ανοιχτές προσκλήσεις. Έτσι λοιπόν, Αύγουστος. Και τι είναι έτσι πολύ σύνηθες να κάνουμε τον Αύγουστο? Έτσι τα βράδια του Αυγούστου εκεί στην εξοχή, σε στεριές ή θάλασσες, να σηκώνουμε το βλέμμα ψηλά για να κοιτάμε τον ουρανό. Τώρα θέλω να σας πω ότι τον ουρανό θα πρέπει να τον κοιτάξουμε και μία από τις μέρες του Αυγούστου, 12 Αυγούστου. Μία σπάνια λοιπόν ολική έκπληξη. Έκλειψη ηλίου θα πραγματοποιηθεί, προσφέροντας λέει ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα. Η NASA λέει ότι το φαινόμενο θα είναι ορατό σε Γρυλανδία, Ισλανδία, Βόρεια Ρωσία, Ατλαντικό ωκεανό, Ισπανία και Πορτογαλία. Μέρος της έκλειψης θα είναι ορατό από τμήματα της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής. Βέβαια, το Μεξικό, η ΗΠΑ και ο Καναδάς θα την έχουν δει το 2024, λέει, την ολική ηλιακή έκλειψη. Τώρα εδώ για την Ελλάδα να σας πω ότι ένα μικρό μέρος της έκλειψης αυτής θα είναι ορατό για λίγα λεπτά από τη βορειοδυτική Ελλάδα. Το νου σας λοιπόν, και οι υπόλοιποι το βράδυ εκεί στην ενατένιση του έναστρου ουρανού, σαν έθιμο είναι πλέον. Έτσι λοιπόν, με το φως του αυγερινού συντροφιά και με τον Ορφέα Περίδη.

Έτσι λοιπόν, με μια δόση και αίσθηση νοσταλγίας, μαζί με αναμνήσεις που τις φυλάμε στις μικρές αλλά και στις μεγάλες μας περιπλανήσεις, και έτσι γεμάτο αναμνήσεις θα έρθει και το επόμενο. Είναι ένα μινωράκι που στόχο έχει να μας πει το πώς βγαίνουν τα τραγούδια.

Στροφές λοιπόν και βόλτες κάναμε στην πόλη με τη βοήθεια του Θάνου Μόσχου και της Μαριάννας Κατσιμίχα. Όνειρα, παραμύθια, ευχές, αστέρια, πρώτες λέξεις και έρωτας. Καλοκαίρι δηλαδή εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλοκαίρι παντού, εκεί που σας συναντάμε, και χαιρετίσματα στο Αγρίνιο, στην Άγρα, στη Λέσβο, στο Μεγά Πλάτανο, στην Αταλάντη, στον όρμο της Παναγιάς, στη Χαλκιδική, στη Βιτίνα, στην Απηδιά της Λακωνίας, εκεί που είναι εδώ συντονισμένοι ο 6χρονος Έκτορας και οι 2 ετών Ήρυδα, μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Τα χαιρετίσματά μας στο Βυζάρι, στο Ρέθυμνο. Τι ωραία αυλή, τι ωραία σκαλάκια, τι ωραία πραγμάτια φέρατε από τον Μποστάνη. Χαιρετίσματα στη Λιφάδα, στα Σίβωτα και στους φίλους μας στη Λειψία. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε με αυτή τη φλόγα που επιμένει να καίει για τα όνειρα που αντιστέκονται στο χρόνο και για όλα όσα μας κρατούν ζωντανούς. Νίκος Γύρας, Άγης Παπαπαναγιώτου και Ιουλία Καραπατάκη, και μέσα μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ παραμένετε συντονισμένοι. Εδώ να στείλουμε χαιρετίσματα στη Λιβαδιά, να στείλουμε χαιρετίσματα στη Φούρκα στη Χαλκιδική, στο Δίστομο της Βιωτίας και στο Σέλι της Βέρειας που μας κάνατε την καρδιά. Περιβόλη. 22 βαθμοί. Εκεί θέλω να πάω τώρα. Με προσκαλέσατε, δεν με προσκαλέσατε? Εδώ είμαστε, περιμένουμε μισή ώρα ακόμα. Είμαστε στη συντροφιά σας και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις και δύο έμι λέξη πρόγραμμα. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες επίσης και στη σελίδα μας στο Facebook. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Και χωρίς άλλα λόγια, για τον έρωτα και το καλοκαίρι, αυτός ο στίχος του Οδυσσέα Ιωάννου που λέει «Στα είπα όλα, φύλαμε τώρα».

Μελίνα Κανά και τι έρωτας και αυτός έτσι όπως τον περιγράφει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Καλοκαίρι, έρωτας. Χαιρετίσματα στη Δράμα, στην Αγία Κατερίνη, στην Αρκίτσα. Στο οροπέδιο του Λασιθίου. Στην Αγία Παρασκευή στη Λοκρίδα, στο Ξυλόκαστρο, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στους φίλους μας στην Ολλανδία. Και επειδή μιλάμε για έρωτα και καλοκαίρι, γίνονται και γάμοι, ε. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά, οι φίλοι μας εκεί στον Αστακό στέλνουν τα χαιρετίσματά τους και την αγάπη τους στη Δεσφίνα στο Πρόσακο, στην παρέα που είναι εδώ συντονισμένη στο δεύτερο πρόγραμμα και που αύριο έχουν γάμο. Εμείς λοιπόν και στην παρέα και στα παιδιά που παντρεύονται αφιερώνουμε το επόμενο

Μίμης Πλέσας, Θάνος ο Φως, Γιάννης Βοιατζής και βέβαια αυτός ο ουρανός μας στέρια που έχει χίλια καλοκαίρια φυλαγμένα στην ψυχή. Πείτε μου αν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε αυτό το τραγούδι και να μην νιώσετε αυτή την ανατριχύλα, αυτή εκεί που υπάρχει το βράδυ στην ακρογιαλιά, εκεί που σηκώνεις το κεφάλι σου ψηλά και βλέπεις τον ουρανό γεμάτο, γεμάτο αστέρια. Έτσι θα συμβεί και φέτος, 13 Αυγούστου, όσον ούπο. Έρχεται αυτή η βροχή των Περσίδων ή τα πεφταστέρια, που θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χιλιάδες ευχές και να βγουν όλες πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν αυτό το εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο του καλοκαιριού, 13 Αυγούστου, έτσι τα αστέρια πως θα πέφτουν και θα αφήνουν αυτές τις φωτεινές ουρές να διασχίζουν τον ουρανό. Θεωρούνται μια θεαματική βροχή μετεωρητών. Έρχονται από την περιοχή του αστερισμού του Περσέα, από που πήραν και το όνομά τους. Έχουν ήδη ξεκινήσει περίπου από τα μέσα του Ιουλίου, αλλά τώρα αρχίζουν και κορυφώνονται. Οπότε αν έχετε εκκρεμείς ευχές, η νύχτα της 13ης του Αυγούστου θα είναι ιδανική. Νωρίτερα μπορείτε να κάνετε βόλτες στις γειτονιές των τόπων σας.

και με αυτές τις θαλασσιές τις χάντρες φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Χαιρετίσματα να στείλω στην επανομή της Θεσσαλονίκης. Αφιερώνουμε, λέει, στο φίλο μας το Δημήτρη που ακούει δεύτερο όλη μέρα. Γεια σου Δημήτρη. Χαιρετίσματα στο Μύτικα, στην Τρίπολη, στην Αλεξάνδρεια, στη Ροδαυγή της Σάρτας και στη Φανερωμένη, στη Ρόδο, στο Νέο Κόσμο, στο Πραστό Κινουρίας και στο Μπάρνωνα. Στους φίλους μας στο Νότιο Ηράκλειο που μας έστειλαν και φωτογραφία από το Πέλαγος. Έτσι θα σας αφήσουμε λοιπόν να αρμενίζετε, να ταξιδεύετε. Θα ανταμώσουμε ξανά το 15 Αύγουστο στις 11 το πρωί, γιατί θα σας προετοιμάσουμε για τα πανηγύρια. Δεν θα πανηγυρίσουμε μαζί, θα προετοιμαστούμε. Έτσι λοιπόν σας χαιρετάμε, συνεχίστε να ταξιδεύετε και μην ξεχνάτε, η ζωή είναι μικρή, μα η νύχτα είναι μεγάλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
9: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
12: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο. Βίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κόσμος έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και αυτή είναι η Captain, μια οκταμελής μπάντα εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενη. Dancing Tooth λέγεται το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς. Το τραγούδι που πέρασε, το ορχιστρικό που πέρασε λέγεται Wolves. Ήδη σημειώνουν Afrobeat, Hip Hop, Rock and Soul επιρροές. Εγώ θα έβαζα και λίγο από Βαλκάνια μέσα στο μείγμα της περιγραφής. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, έτσι σας συναντάμε σήμερα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 103,7 ή όπου αλλού σας πετυχαίνουμε στις κατατόπους συχνότητες. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Στα 60 λεπτά νέα ελληνικά που μόλις ξεκίνησαν, δηλαδή κυκλοφορίες καινούργιες που έχω ακούσει, έχω αγαπήσει και θεωρώ ότι άντε, αξίζει τον κόπο να τις μοιραστούμε και να τις ακούσουμε παρέα. Επειδή βρισκόμαστε μέσα στο κατά καλό καιροντά, αλλά οι κυκλοφορίες, οι καινούργιες, δηλαδή τύπου εβδομάδας, όπως καταλαβαίνετε, σπανίζουν. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε άδεια και καλά κάνουν και η μουσική δεν αδειεύει. Θα μου πεις, αλλά δόξα έχουμε να ακούμε πάρα πολύ από αυτή. Οπότε κοίταξα λίγο πίσω. Αυτή η εκπομπή, τα 60 λεπτά νέα ελληνικά, ξεκίνησαν τον Απρίλιο. Υπήρχαν και πράγματα που κυκλοφόρησαν πριν από τον Απρίλιο και είπα να κοιτάξουμε λίγο προς τα πίσω αυτά που δεν είχα προλάβει να παίξω και να φτάσουμε έτσι μέχρι τον Σεπτέμβρη της προηγούμενης χρονιάς, τη σημερινή εκπομπή. Και στο παρακάτω πλάνο ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη, θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε σταθερά Θεσσαλονίκη, θα ακούσουμε τους Ψήλους Τάχυρα και θα τα πούμε μετά. Καλώς σας βρήκαμε και καλή παρέα να κάνουμε για την επόμενη περίπου ώρα.
1: Αυτός ο τόπος είναι αληθινός, μα από τα κάστρα κατεβαίνει ένας αέρας μαγικός. Κι αν βγαίνει ήλιος δεν υπάρχει ουρανός, μας έχει αλμύρα.

Αυτή λοιπόν είναι η Ψιλιστάκυρα, αυτό είναι το Θερμαϊκό, στο τελευταίο σίγγλ που μας έχουν δώσει. Δύο άλμπουμ ολόκληρα έχουν κυκλοφορήσει, από το 18, μετά το 24, αυτό το άλμπουμ με τον τίτλο 7 μέρες ντροπής. Εκεί μέσα υπάρχει ένα εξαίσιο τραγούδι, ακούστε το, τα περιστέρια της οδού Μοναστηρίου, την αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται και στο τραγούδι που πέρασε, δεν ήρθαν στην Αθήνα, δεν πήγαν στο εξωτερικό, έμειναν σε εκείνη την πόλη, πήραμε μια γερή δόση και από εικόνες της πόλης και από τοπονύμια της πόλης και από πολλές μουσικές αναφορές στην σκηνή της Θεσσαλονίκης που λέμε. Αυτό και το Πιερό, φαντάζομαι το Πιερό Λεφούλη είναι αυτό, στην Αρμενοπούλου, στο οποίο αναφέρονται. Αυτή ήταν η Ψίλη Στάχυρα με Γκάζια και ο Θερμαϊκός και τρεις μπάντες στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η τρίτη, ελληνικότατη ή κατά το ίμιση αν πας στα ιδρυτικά μέλη ή κατά το 80% άμα πας σε όλα τα μέλη της μπάντας. Για κάποιο λόγο εγώ ελληνική την έχω καταχωρήσει. Η μπάντα που έφτιαξαν ο Αλέξανδρος Μίαρης και ο Ρίτσαρτ Σίμιτς, αυτή η Electric Litany, από τις πιο αγαπημένες μπάντες τελευταίας δεκαετίας βάζεις. Συμπληρώνεται η εικόνα με τον Γιώργο Μπότη, ο Μίαρης από την Κέρκυρα επίσης και ο Μπότης, ο Τζέισον Τσοντήλης από τη Θεσσαλονίκη, ο Τζόρτζ Αλεβίζος από την Κρήτη. Έκαναν αρκετά χρόνια να μας δώσουν καινούριο άλμπουμ, μας το έδωσαν πέρσι στο τέλος της χρονιάς, κυκλοφόρησε στα γενέθλιά μου 17 Οκτωβρίου του 2025. Από αυτά τα περσινά άλμπουμς, αυτό που δεν κάνουμε όλοι, έχουμε ένα αγαπημένο, δεν μας αρέσει να φτιάχνουμε top 10 ας πούμε, με διαφορά νομίζω ήταν το άλμπουμ που έβαλα εγώ στην κορυφή τη δική μου τουλάχιστον, το τελευταίο άλμπουμ των Electric Litany, Desires είναι ο τίτλος. Θα ακούσουμε το For Another, θα μπορούσαμε να ακούσουμε και ολόκληρο το άλμπουμ, αλλά θα σταθούμε εδώ.

Άλλη αλμπουμάρα που κυκλοφόρησε και αυτή στα τέλη του Οκτώβρη της περσινής χρονιάς, η δεύτερη ζωή, το καινούριο άλμπουμ από το παιδί Τραύμα, ο Τάσος Καρτέρης. Δηλαδή που για τα πρώτα άλμπουμ μας κράτησε κρυφή την ταυτότητά του, ο σκίτσο τον βλέπαμε ή ως περίγραμμα τέλος πάντων. Εντάξει, μετά όσο προχωράγαν τα άλμπουμ, αναγκάστηκε να κάνει και live, τον είδαμε. Αναγκάστηκε, θέλησε να κάνει και live, τον είδαμε πριν από 7 χρόνια το πρώτο του άλμπουμ. Από στόμα σε στόμα είχε κυκλοφορήσει τότε, του Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις. Τι ωραίο άλμπουμ. Τώρα πια το παιδί Τραύμα δεν αποτελεί ούτε καν κοινό μυστικό. Το λες κοινό βίωμα. Αν θες, αυτή η κομματάρα που μόλις πέρασε με τη Δήμητρα Γαλάνη. Μαζί του το ένα μέρος για μένα και ένα ντουέτο ακόμα έρχεται. Ήταν ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που κυκλοφόρησαν έτσι και αυτό πέρσι στο τέλος της χρονιάς. Μετά η Ελεονόρα Μανώνα κυκλοφόρησε ολόκληρο το άλμπουμ της, Κορίτσι Εσωστρεφές, μέσα στη χρονιά και υπήρχε βέβαια και αυτό εδώ το έξοχο. Το έχετε ακούσει αρκετές φορές, αλλά δεν πειράζει, άλλη μία, ένα τραγούδι για τα αστέρια, η Ελεονόρα Μανώνα και ο Φίβος Δελιβοριάς παρέα.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και αυτή είναι η Ιεροφύλη. Το τραγούδι λέγεται «Το σπίτι», η Ιεροφύλη, που το τραγούδι κυκλοφόρησε και εκείνο το Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κυκλοφορήσει και ένα EP μέσα στην προηγούμενη χρονιά, το 2024, στα 20 κάτι της. Η Ιεροφύλη από μουσική οικογένεια διάβασα και μουσικό σχολείο και μετά μουσικό πανεπιστήμιο και φλάουτο από τα 8 της και την είδα φέτος το χειμώνα στις βραδιές που έκανε, συναυλίες που έκανε ο Στάθης Δρογώσης στην Αγγλικανική Εκκλησία. Εκεί την είδα πρώτη φορά live και έχει σημασία να βλέπεις και έναν άνθρωπο πέρα από τον ακούς τη μουσική του, από το στούντιο να τη βλέπεις live. Ιεροφύλη, θυμηθείτε την, ακούστε την, ψάξτε την, βρείτε την. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρό μας στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7. Είστε συντονισμένοι όπου αλλού μας πετυχαίνετε. Στις κατατόπου συχνότητες, η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Στις μουσικές, τα τραγούδια και τα λόγια, στα 60 λεπτά νέα ελληνικά, τις νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Μας ήρθε και εδώ, όσο κάνουμε εκπομπή, ένα μήνυμα από το 112 για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Καταλαβαίνεις, ανησυχία, Κοροπή. Κοροπή από εκεί είμαι, από το Κοροπή. Είναι και η μαμά στο Κοροπή. Πήρα λοιπόν, έχω ανταπόκριση, βγήκε η μαμά και στο ένα μπαλκόνι και στο άλλο μπαλκόνι, δεν βλέπει τίποτα. Είδα ότι είναι προς την βιομηχανική περιοχή και εύχομαι εκεί να μην επεκταθεί, στη χαμηλή βλάστηση να μείνει. Θα φύγουμε τελείως από αυτές τις εικόνες. Θα φύγουμε όμως εντελώς. Θα ακούσουμε τον Απόστολο Ρίζο και τους Γλάρους και θα τα πούμε μετά.

τουλάχιστον ακούγαμε τους γλάρους σε εκείνο το σπιτάκι κοντά στη θάλασσα. Κάθε που ανοίγαμε τις γρίλες και αντικρίζαμε ένα κομμάτι ουρανό, ματωμένο από τις πρώτες ακτίνες ενός ήλιου που έλεγες ότι για ένα παράξενο λόγο έφεγγε πρώτα το νοτιά για να δώσει λίγο αίμα στη στεγνή μας μέρα. Αλλά εσύ χαμογελούσες, σαν να σου παιδί, σαν να σου παιδί που βγήκε για κάλαντα στην πλατεία. Και τα άλλα παιδιά σ' είχαν αφήσει πίσω τους να κυνηγάς ένα πρωινό που ποτέ δεν ερχόταν. Και η μέρα τέλειωνε πρωτού ξεκινήσει, κι ας χαμογελούσες. Μέχρι που έφυγες χωρίς να απαντήσεις ποτέ στο ερώτημα γιατί ήρθες. Και κάθε φορά που ανοίγω τις γρίλες και ακούω τους γλάρους, νομίζω πως φωνάζουν εσένα. Σε εκείνο το μικρό κομματάκι ουρανού, σε εκείνο το μικρό κομματάκι ουρανού που ποτέ δεν μεγάλωσε και δεν σου είπα ποτέ ότι κοιτούσε τη δύση.

και τη σπουδαία περίπτωση που είναι ο Απόστολος Ρίζος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι μας έχει δώσει είναι πάντα ιδιαίτερα προσεγμένο και πάντα ακριβώς την ποιότητα των συναισθημάτων που περιγράφουν, που έχουν μέσα τα τραγούδια του. Το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε πέρσι και αυτό στο τέλος της χρονιάς, Ασκήσεις Τρυφερότητας. Του πήρε αρκετό καιρό, μας και δώσε αρκετά τραγούδια που ετοίμαζε ένα μέσα στα χρόνια, αλλά το ολοκλήρωσε τελικά το άλμπουμ αυτό με αυτόν τον τίτλο, Ασκήσεις Τρυφερότητας, και εκεί μέσα υπάρχει και αυτό εδώ, το Αριστούργιο που μόλις πέρασε με τους στίχους, το ποίημα της Τάμης Τσέκου, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν και από τους στίχους που είχε δώσει τον Αποστόλη για να μελοποιήσει, για να μπει με μουσική τέλος πάντων, αλλά ευτυχώς το βρήκε, φαντάζομαι κάπου θα σερνόταν στο σπίτι, το βρήκε και έγινε αυτό με τους Γλάρους. Για μένα μου κάνει ένα τραγούδι ουσιαστικά της απώλειας και πώς σου φέρνουν στιγμές, ένα ήχος, ένα πέταγμα, ένα κάτι, τους ανθρώπους σου για λίγο πίσω. Αυτή λοιπόν είναι η Γλάρη, ο Απόστολος Ρίζος με τους στίχους της Τάμης Τσέκου, και παρακάτω θα πάμε τώρα λοιπόν σε μια περιοχή την οποία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν την γνωρίζω ιδιαίτερα καλά, δηλαδή με την ραπ δεν θα πω ότι είμαι και ιδιαίτερα εξοικειωμένος, απλά πράγματα ζητάω όταν ακούω κάτι, τα ακούω σχεδόν όλα, όταν ακούω κάτι από εκεί θέλω μελωδία, θέλω καθαρά λόγια, γενικώς δεν είμαι υπέρ της ιβρεοπομπής να το πω, δηλαδή νομίζω ότι θα μου πεις γιατί να ψάξουν να βρουν έναν άλλον τρόπο να πούν κάτι που καθημερινά το λέμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο, καλά κάνουν και το κάνουν. Εγώ θέλω περισσότερο καθαρά λόγια, και τα παιδιά του Φεγγαριού είναι το άλλο τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Βλόσπα. Εδώ πέρα, ανάμεσα στο track list όπως το βλέπεις, αυτό το τραγούδι δεν έχει το σηματάκι έψιλον δίπλα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα explicit, είναι όλα καθαρά, αλλά πέρα από αυτό είναι το τι λέει, και μαζί του η Μαρίνα Σάτι και ο Λέξ. Αυτά είναι τα παιδιά του Φεγγαριού.

φεύγω καιρό. Τον ελέφαντα που έχω μέσα στο δωμάτιό μου. Το βάζω κι αυτό στη μεγάλη μου λίστα. Με αυτά που θα φτιάξω από αύριο. Από αύριο που είπα, όταν ανοίγω τα μάτια μου και όλα ξανασοβαρεύουνε. Τα κλειδιά πάνω στην πόρτα.

Armstrong, Kubrick, Yuri Gagarin και Laika. Το φεγγάρι φωτίζει για όλους μας, πείτε στον Έλλον να σβήσει τη σβάστηκα. Μαύρη κύκλη και κάτω από τα μάτια, όχι μονάχα στο σήμα το Audi. Πληρώνω το τίμημα χρόνια για να είμαι του φεγγαριού πρώτο παιδί.

0: Αυτό ήταν ο Βλόσπα και η παρέα του, ο Λέξη, Μαρίνα Σάτι και τα παιδιά του Φεγγαριού. Και τώρα θα πάμε σε ένα τύπο, πήγα να πω, σε ένα τύπο θα το πω. Ναι, που ανακάλυψα πέρσι και χαρήκα ιδιαίτερα, που μπήκα στον κόσμο του. Είχε κυκλοφορήσει δύο EP, το ένα το 24, volume 1 το έλεγε, και το άλλο το 25, volume 2. 5 και 5 τραγούδια, 5 τραγούδια τη χρονιά είχε κυκλοφορήσει. Λέγεται Φοβάμαι, δηλαδή αν τον ψάξεις στο Spotify, ως Φοβάμαι θα τον ψάξεις. Κανονικά λέγεται Μιχάλης Βελίδης. Εκείνα που ξέρω για τον Φοβάμαι, που δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποίησε, το έχει βγάλει έτσι, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, να το μάθω, είναι ότι ζει στις Αίρες, είναι αυτό που σας είπα μόλις, ότι έχει κυκλοφορήσει δύο EP, και το άλλο που ξέρω είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του. Από το volume 2 λοιπόν τώρα θα ακούσουμε τον Φοβάμαι και το Μην Αφήνεσαι.
1: Ξύπνησα σχεδόν τυφλό σαν μια σε τρύπα, την άκρη έψαξα να βρω μα δεν τη βρήκα. Σύμπτωση τόσο τρελή, το να σε ανταμώσω, δεν περισσεύει τίποτα να έχω.

ξάπλωσα στον κάναπε, μήπως και μου ήρθε ύπνος. Ο Άση έψαχνα να βρω, αλλά με βρήκε ρίγος. Αντίθεση τόσο τρελή, του βάθους και του ύψους. Να είσαι διάφορα.

Ψάξα γη και ουρανό για να σε συναντήσω. Στον δύο κόσμων το κενό θα έρθω να σου χαρίσω μια ευχή.

Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Δάικος μετά από δύο ολοκληρωμένα άλμπουμς. Ολοκληρωμένο θα το πεις και αυτό, αλλά η EP μας έδωσε πέρσι και γι' αυτό στο τέλος της χρονιάς κάποια ταξίδια, 6-5 τραγούδια. Άλλαξε και λίγο τον ήχο του εδώ. Είναι πάρα πολύ, μου άρεσαν και τα 5. Μου άρεσαν. Ανοίγει όμως με αυτό και κάπως μου έχει εντυπωθεί περισσότερο. Αλέξανδρος Δάικος λοιπόν και το κρύψεμε. Και τώρα θα πάμε σε ένα κορίτσι για το οποίο σχεδόν δεν ξέρω να σας πω τίποτα. Ξέρω να σας πω ότι έχω βρει τη μουσική της στην αρχή στο Spotify και μετά την έψαξα και τα άκουσα σχεδόν όλα. Και όποτε κυκλοφορεί κάτι, το κυνηγάω να το ακούσω. Δεν υπάρχει πια στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ Apple Music, Spotify κτλ. Υπάρχει μόνο στο YouTube. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ένα ολόκληρο ηχητικό σύμπαν και στιχουργικό σύμπαν ξεχωριστό. Το όνομά της, Κόκκινη Θανάτου Ερημιά, λέγεται, και από εκείνη θα ακούσουμε το πιο, όχι πιο πρόσφατο, αλλά ένα από τα πιο πρόσφατα μας έχει δώσει, τις μέρες που λείπεις.

Μια κιθάρα, μια φωνή και αυτή τόσο αφοπλιστική ειλικρίνεια που συμβαίνει σχεδόν σε όλα τις τραγούδια «Κόκκινη θανάτου ερημιά» και «Τις μέρες που λείπεις». Και για το κλείσιμο θα, όπως ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη, θα καταλήξουμε σε Θεσσαλονίκη. Ένα κορίτσι που είναι μόλις 26 ετών και που το πρώτο της άλμπουμ το έβγαλε στα 20 της και που συνεχίζει να κάνει μουσική και εκείνη σπουδάζει μουσική. Αυτή είναι η Δεμέτρια. Θα ακούσουμε ένα από τα singles που κυκλοφόρησε μέσα στην προηγούμενη χρονιά και λέγεται «Ξεκουράσου», και αυτό εδώ ένα επίσης ξεχωριστό σύμπαν, και έτσι θα κλείσουμε για σήμερα. Θα τα λέμε όμως μέσα στην επόμενη εβδομάδα 10 με 12 το πρωί, και την άλλη Κυριακή δεν έχει 60 λεπτά νέα ελληνικά, γιατί 15 Αύγουστος και άδειες. Εγώ εδώ θα είμαι, αλλά δεν θα είναι όλοι εδώ, και οπότε δεν έχουμε. 23 του μηνός πάλι 60 λεπτά νέα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα σας και καλά να περνάτε όπου βρίσκεστε. Είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό, οπότε υποθέτω ότι αρκετοί από εσάς θα είστε σε διακοπές. Σε αυτούς βάζω και τον εαυτό μου μέσα, άρα η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Έχει στόχο να είναι θεραπευτική και ένα σίγουρο φάρμακο που ξέρω είναι μία ώρα καλό λαϊκό τραγούδι. Κάποια τραγούδια τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές, κάποια άλλα ανήκουν στην καρδιά μου, είναι τα λεγόμενα δικά μου, οπότε τα μοιράζομαι μαζί σας. Είναι το φάρμακό μας. Οπότε αφαιθείτε, χαλαρώστε, συγκινηθείτε, σιγοτραγουδίστε. Η ζωή είναι μικρή, είναι ωραία, είναι δύσκολη, είναι μία και μοναδική όμως. Και είναι ένα θαύμα. Μην το χάσουμε. Είναι το εσύ που δεν μιλάς, είμαι ο Δυσαρτσάκαλος. Και για όσους κάνουν βουτιά τώρα, το πέλαγο είναι βαθύ με το θρυλικό δίδυμο Καζαντζίδης Μαρινέλα.

Επόμενο φάρμακο. Μανώλης Χιώτης. Γράφει, παίζει και κάνει δεύτερες. Στη Μερίλιντα φυσικά. Τίτλος «Μοιάζει και εσύ σαν θάλασσα». Απόδειξη του υψηλού επίπεδου της τραγουδοποιίας του Μανώλη Χιώτη.

Τώρα, φτιάχνοντας την εκπομπή αυτή τη βδομάδα, πέρασε εξαιρετικά. Πρώτον, γιατί η μοναδική δέσμευση που είχα ήταν να είναι φάρμακο το τραγούδι. Δηλαδή να με συγκινεί και να μου κάνει καλό. Και με αυτή τη διαδικασία έπεσα πάνω στα τραγούδια που δεν είχα ξανακούσει και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Μπορεί φυσικά εσείς να τα ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, μιας και μιλάμε για θάλασσα, ένα τραγούδι του 1951, του Γεράσιμου Κλουβάτου, πάνω σε στίχους του Τσάντα που το ερμηνεύουν η Σουζάννα Λαζαρίδου και ο Νίκος Καλέργης. Γράφει παραδείγματος χάρη ο Τσάντας, ακούστε. Ταξίδεψα για χρόνια σε άλλους τόπους, μπερδεύτηκα με 1002 ανθρώπους. Γυναίκες με φιλήσανε, τις φίλησα κι εγώ. Και με όλα ταύτα, πάντα εσένα νοσταλγώ. Υπέροχο, έτσι. Περιγράφει τον πόνο, αλλά με τι φινέτσα.

Το 1950 ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης μελοποιεί στίχους του ντουέτου Μίμης Τραϊφόρος και Γιώργος Γιαννακόπουλος και γράφει την Ταμπακέρα. Αρχοντορεμπέτικο, ελαφρύ χασάπικο και το λέει Σοφία Βέμπο. Θαυμάσια.

Το παίρνει όμως ο Τσιτσάνης, το κάνει αμιγώς λαϊκό, το δίνει στη Μαρή Κανίνου και το τραγούδουν μαζί. Άλλο πράγμα, άλλο βάρος, άλλη χάρη. Νομίζω.

Το έχω ξαναπεί. Χάρη σε αυτή την εκπομπή μου δίνεται ευκαιρία να μελετάω το λαϊκό μας τραγούδι και να ανακαλύπτω τις θησαυρούς του και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Να, παραμάς χάρη αυτό. Απόψε με εγκατέλειψες. Τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη, στίχη πάλι του Τσάντα. 1950, μεταπολεμικό ρεμπέτικο, ζεϊμπέκικο. Ορχήστρα με δύο μπουζούκια, το ένα είναι του Βασίλη Τσάνη. Κιθάρο Χρυσίνης και Μπαγλαμά. Ενώ είναι ένα τραγούδι απόγνωσης, η νεαρή τότε Ρένα Στάμου το ερμηνεύει κρατώντας έτσι μια μαγική, μια αχνή απόσταση. Μαζί στο ρεφρέν ο Νίκος Βούλγαρης και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που το πρωτάκουσα με σκλάβωσε και το έβαλα έτσι σε μια ειδική κατηγορία μέσα μου.

Παρόμοια αντίδραση με το προηγούμενο τραγούδι είχα και όταν άκουσα το καπηλιό του Γιώργου Μητσάκη. Του έβγαλα το καπέλο και άρχισα να ψάχνω τα τραγούδια του. Κατάλαβα ότι είναι ιστορία ο Μητσάκης, άρχοντας. Εδώ, με την άλλη αρχόντισσα, την Ιωάννα Γιουργακοπούλου, 1947, το καπηλιό. Είναι χειμωνιάτικο, αλλά δεν πειράζει, έχει ψυχή.

πάλι η Ιωάννα Γεωργακοπούλου μαζί με το Στελάκη Περπινιάδη τώρα. 1946, σε στίχους Γιώργου Γιαννακόπουλου, ο Μανώλης Χιώτης γράφει ένα αργό χασάπικο. Ο Πασά Τέμπος, υπνοτικό τέμπο, θα μπορούσε να είναι και απαγγελία. Κιθάρες ακούγονται, ο Χιώτης το σόλο, ο Δημήτρης Τεργίου, ο Μπέμπης δηλαδή, και ο Λεμονόπουλος ακόρντα, τρεις υπερπαίκτες, τραγούδι τεφαρίκι που λένε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεύτερο ημίχρονο του «Εσύ που δεν μιλάς» είναι η τελευταία μας ηχογραφημένη εκπομπή. Είμαι ο Οδυσσέας Τσάκαλος. Συνεχίζουμε με λαμπρό λαϊκό τραγούδι και πάλι 1946. Τίτλος «Βουνό με βουνό δε σμίγει». Μόνο που εδώ στην περίπτωσή μας σμίγουν τα βουνά. Δηλαδή ο Μανώλης Χιώτης με το Δρυμί της Στεργίου. Εδώ ο Μπέμπης κάνει το σόλο και ο Χιώτης παίζει ακόρτα και κάνει διφωνίες στο Στελάκι, Περπινιάδη. Βιολί παίζει ο μαέστρος Δημήτρης Σέμψης. Μεγάλο τραγούδι ηχογραφημένο στις 78 στροφές.

Τώρα, επειδή είπαμε το πρόγραμμά μας έτσι περιέχει ατάκτως ερημένα 10 τραγούδια, έτυχε να είναι στη σειρά μερικά τραγούδια του Χιώτη. Και μάλιστα από τη λαϊκορεμπέτικη περίοδό του, δηλαδή τέλος δεκαετία 40 και όλη τη δεκαετία του 50. Είναι η αγαπημένη μου περίοδος του Χιώτη. Και βρήκα τραγούδια άγνωστα σε μένα. 1947. Τίτλος «Πούσουνα». Ο Μανώλης Χιώτης γράφει και συγχοντάρει την Ιωάννα Γιουργακοπούλου. Μια βδομάδα που δεσίδα, να το μάτι μου γαρίδα, αυτά είναι.

1949. Μαζί σου ξαμυαλίστηκα. Τραγουδάει η Στέλλα Χασκίλ. Γράφει ο Χιώτης. Πολλοί μου λένε τι σου έχω βρει και σε έχω στην καρδιά μου. Θα βλέπανε αν είχανε τα μάτια τα δικά μου. Τόσο απλό και τόσο δυνατό. Κρίμα που έφυγε νωρίς.

Καφέ έχετε πιει, αφήστε θα σας κεράσω εγώ. Ή μάλλον ο Μανώλης Σιώτης. Το Καφεδάκι. Ηχογραφήθηκε το 1950 πάνω σε στίχους του Νίκου Ρούτσου. Παρεμπιπτόντως, όσοι ενδιαφέρεστε, ψάξτε το όνομα του στιχουργού Νίκου Ρούτσου. Θα μάθετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα, το Καφεδάκι ερμηνεύουν η Στέλλα Γασκίλ, ο Τάκης Μπίνης και ο συνθέτης.

Πάμε στο Γιώργο Μιτσάκη τώρα. Τίτλος: «Θα φύγω, θα με χάσεις». Εγώ το θεωρώ αριστούργημα αυτό. Ερμηνεύει η Ιέρια Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τη σιγοντάρουν ο Γιάννης Τατασόπουλος και ο συνθέτης. Το έχει πει και η Χασκίλ. Μ' αρέσει με την Ιωάννα, με την κυρία Ιωάννα.

Επόμενο γλυκύτατο τραγούδι πάλι του Μιτσάκη, 1948, τίτλος «Ο Ναύτης» με τη Σωτηρία Μπέλου, με άλλη χρειά από ό,τι την ξέρουμε, μαζί της ο Στελάκης Περπινιάδης.

Όταν έφτιαχνα το πρόγραμμα το είχα διαλέξει να το παίξουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν βρήκα χώρο, οπότε μόνο σαν επίλογος μπορεί να μας χρησιμεύσει. Το μήνυμά του όμως είναι παντοτινό. Δεν ξέρω πώς σ' αγαπώ. Βίκυμο σχολείου, Απόστολος Καρδάρας, Χρήστος Αργυρόπουλος στίχους. Σας το αφιερώνω. Είμαι και ο Μάνος Τσάκαλος. Να περνάτε καλά. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ήταν το Εσύ Που Δεν Μιλάς. Γεια σας.

Επ, μη φεύγετε, τελικά έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ένα τραγούδι ακόμα. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Πάλι Απόστολος Καλδάρας, αυτή φορά Στελάρας Καζαντζίδης. Τώρα είναι το καλονικό. Σας φιλώ. Γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Όπερα Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
12: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
10: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρόσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

καλοκαιρινό βράδυ ό,τι πρέπει για να το φιλοσοφήσεις. Πόσο μικρός ο άνθρωπος και ο πόνος τι μεγάλος. Πόσο είναι ο κόσμος έρημος, σα δε σε νιώθει ο άλλος. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης έγραψε στίχους, ο Ξαρχάκος στη μουσική, ένα από τα διαμάντια της δισκογραφίας του Σταμάτη, που είναι άλλος ένας από τους ήρωες της εκπομπής, και ο Μέγας Καμπανέλης, ο πατέρας του ελληνικού θεάτρου, που έγραψε λίγα τραγούδια, αλλά είναι όλα εμπειρίες ζωής. Τα ακούς μια φορά και σε ακολουθούν. Σαν να συνεχίζουμε από χθες, η εποχή που ζητάμε να θυμηθούμε τα ιδιαίτερα αγαπημένα μας πρόσωπα και τα τραγούδια. Αυτά που μας καθόρισαν να κάνουμε, βρε παιδί μου, μια αφιέρωση και σε μας. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε κάθε εβδομάδα, ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την πολύτιμη παιδικότητά μας. Κατά καλό καιρό συνήθως, σαν summer dream, έρχονται οι μνήμες να συμφιλιώσουν το παρελθόν με το παρόν. Γίνονται οι συνειρμοί, είναι μια ευκαιρία για αναθεώρηση, συνειδητοποίηση, και αποφάσισα να υποκύψω ευχαρίστως για δεύτερη βραδιά. Καλησπέρα σας. Οι τελευταίες ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου πριν τις διακοπές είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με την Στεφανία Τσακίρη να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας, και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteko.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξαναακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Ένα από τα εφάνταστα πολύχρωμα 70's ορχιστρικά του Σταύρου Ξαρχάκου συνοδεύει την εισαγωγή μας. Ήταν 1970 και ο Ξαρχάκος δεν είχε κάνει ποτέ μέχρι τότε έναν ολόκληρο δίσκο για κανέναν, και αποφάσισε να κάνει τον πρώτο με τον Κόκοτα. Είχαν γίνει φίλοι, έκαναν παρέα. Ήταν και οι δυο τα χρυσά παιδιά της Κολούμπια, και ο δίσκος Ξαρχάκος Κόκοτας ήταν μια φυσική συνέχεια.

φαινόταν από το εξώφυλλο που το βλέπουμε στην ανάρτησή μας, ένας δίσκος με άποψη, μια ανάσα μέσα στην καρδιά της χούντας.

Η μεγάλη επιτυχία του δίσκου «Ξαρχάκος και Κόκοτας» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τραγούδι βάλσαμο «Γιατί θαρείς με κέφι», το άκουγες παντού και δεν έλειπε βέβαια ο Νίκος Γκάτσος με τα δικά του όνειρα.

Πειραιά καράβια το δρόμο ξέρετε, στα πέλαγα αρμενίστε να μας τη φέρετε. Εκεί έξω σε ένα παποράκι, Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος από το Γιάννη Καλατζή.

λόγια που έρχονται υποσυνείδητα, σκέψεις διάσπαρτες, χωρίς να εξηγούμε, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό, χαλαρά. Δεν κοιτάμε το ρολόι, σαν να έχουμε όλο το χρόνο δικό μας.

είμαστε. Το λέει και ο Λουίς, ο μεγάλος Λουίς Άρμστρονγκ. We have all the time in the world. Και η κατάλληλη ώρα για προσωπικές εξομολογήσεις. Μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας.

Ανδρέας Γούναρης ρωτάει τα κύματα, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη φίλη ακροάτρια που εδώ και πολύ καιρό μου το είχε επισημάνει και το είχε ζητήσει. Και έτσι χαλαρά κλείνουμε το πρώτο μέρος βλέποντας τους γλάρους στα νυχτά. Είναι ο Σταμάτης Κόκοτας που είναι η βραδιά του απόψε, ένα τραγούδι του Καλδάρα για της μεγάλης ευτυχίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
3: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω-γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

στο κοχύλι που κρατάς η Νατάσα Μποφίλιου στο μοναδικό, σχετικά σύγχρονο τραγούδι της εκπομπής, γραμμένο από τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, απόψε χαλαρά, ένας αιώνιος Αύγουστος σε ένα μικρό νησί. Μη σε νοιάζει τίποτα.

0: Beyond the Sea, ο Bobby Darin και άλλο ένα αγαπημένο πρόσωπο που εμφανίζεται έτσι ξαφνικά σαν λουλουδάκι στο φως. Ο Μανώλης Λιδάκης.
1: Το μυστικό μου το σήκωσα εγώ, μονάχος μου με

0: Θοδωρής Γκόνης έγραψε τους στίχους και ο Θήμιος Παπαδόπουλος διασκεύασε το θέμα του Πουέκα για το Μανώλη Λιδάκη, και εδώ που είμαστε, μια μεγάλη επιτυχία. Η ορχιστρική διασκευή της συνόδευσε την εισαγωγή μας με τη συνέντευξη του Τόλι Βοσκόπουλου του 1983. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και η Σόφη Παπά έγραψαν και έλεγες.
1: Πόσες μέρες

και έλεγες. Και τι δεν έλεγες. Ευχές και αναμνήσεις από λόγια. Μεγάλα λόγια αγάπης και άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Εδώ η αγάπη σαν στήριγμα, σαν ελπίδα, σας καλεί τελευταίο. Η Λίζα Διαμάντη τραγουδάει Καλδάρα και Πυθαγόρα.

ένας πανούλης απολύτως απαραίτητος. Ο Πάνος Γαβαλάς και η Ρία Κούρτη σε ένα τραγούδι χωρισμού του 1965 σε μουσική και στίχους του Θάνου Σοφού.

που είμαστε, ένα-δυο ποτηράκια δεν είναι άσχημη ιδέα. Όταν ακούμε πικρά τραγούδια χωρισμού, δεν σημαίνει ότι τα ζούμε κιόλας. Τα ωραιότερα τραγούδια του πλανήτη είναι ιστορίες αγάπης και η αγάπη ενίοτε πληγώνει.

Σταμάτη ξεκινήσαμε απόψε και πριν σας αφήσω άλλος ένας ή το απολύτως απαραίτητος. Ένα από τα λίγα τραγούδια που ο Κόκοτας έχει γράψει και τους στίχους, με το Ζαμπέτα να κεντάει βέβαια. Και ένα ντοκουμέντο. Το ακούσαμε μισό λόγω χρόνου τη βραδιά που αποχαιρετήσαμε τη Μαρινέλα, αν θυμάστε. Στη δισκογραφία το είπε η Βίκη. Στην ταινία «Γυμνή στο δρόμο» όμως το είπε η Μαρινέλα. Ξαρχάκος και πάλι Ιάκωβος Καμπανέλης. Αστέρι στο παράθυρο να βγεις.

Χαρτιδάκη. Ιστορίες ενηλικίωσης χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την πολύτιμη παιδικότητά μας. Κατά καλό καιρό σαν summer dream έρχονται οι μνήμες να συμφιλιώσουν το παρελθόν με το παρόν. Είναι μια ευκαιρία για αναθεώρηση, συνειδητοποίηση και αποφάσισα να υποκύψω ευχαρίστως για δεύτερη βραδιά. Ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή, που θα επιστρέψουν στον αέρα του δεύτερου προγράμματος το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8 το βραδάκι. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ την Στεφανία Τσακίρη που ρύθμιζε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ βεβαίως στο δεύτερο θα μείνετε. Και ο Γιώργος Μαρίνος σε μουσική και στίχους του Σταμάτη Κραουνάκη και σε ρυθμό ταγκό μας αποχαιρετά με ένα κλείσιμο του ματιού. Καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Έναν τον έχετε. Θα μου λείψετε.

στα μάτια ένα δάκρυ, στα χείλη τσιγάρο κι εγώ σε μια άκρη. Οι σκύλοι γαβγίζουν, οι κόρακες κράζουν, οι φωνάσεις που μου πες στα δύο με σφάλουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
7: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.

0: Το τραγούδι Beaver Moon από τον πρώτο δίσκο της Ελένης Καράκου.
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Είμαι γέννημα θρέμα Αθηναία 100%. Την αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα. Η οικογένειά μου είναι μια οικογένεια η οποία ήταν πάντα πάρα πολύ κοντά στην τέχνη. Μου έμαθε τι είναι τέχνη, με έβαλε μέσα σε πάρα πολλά καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Και αυτό το λέω γιατί με αυτόν τον τρόπο με έμαθε και να μην πληγώνουμε κατά μία έννοια, διότι πήρα πάρα πολύ αγάπη, οπότε έμαθα να αγαπώ. Πιστεύω ότι την αγάπη τη μαθαίνεις για να τη δώσεις, μαθαίνεις να αγαπάς, και αν το μάθεις μετά δεν ξεμαθαίνεται αυτό, μετά αγαπάς τα πάντα. Οπότε έμαθα να αγαπώ τα πάντα, και όταν αγαπάς τα πάντα σίγουρα πληγώνεσαι, αλλά αν έχεις την τέχνη για συντροφιά σου, καταφέρνεις αυτό που θα σε πληγώσει, αυτή την ενέργεια δηλαδή που λαμβάνεις, να τη διοχετεύσεις κάπου, να την κάνεις δημιουργία, να την βγάλεις κάπως, να την εκφράσεις. Οπότε όταν αυτό που σε πληγώνει το εκφράζεις, σταματάει να είναι κάτι πληγωτικό. Γίνεται κάτι άλλο, αλλάζει η ενέργειά του, μετατρέπεται, μεταλλάσσεται. Και έχω μάθει να λειτουργώ έτσι στη ζωή και κάπως έτσι δηλαδή έγινε και ο δίσκος. Πήρα μία ενέργεια που κάπως με πλήγωνε σε διάφορες καταστάσεις και την έκανα δημιουργία, την έκανα κάτι άλλο. Και αυτό σίγουρα μου το μάθανε στην οικογένειά μου.
0: Εικαστικός, τραγουδοποιός και τραγουδίστρια φυσικά η Ελένη Καράκου. Κυκλοφόρησε πέρυσι τον πρώτο της δίσκο με τίτλο «Δε με πειράζει», από όπου θα ακούσουμε και το ομώνυμο τραγούδι.

Δεν με πειράζει. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ποτέ στη ζωή μου, προσπαθώντας κι εγώ να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν με πειράζει κάτι που με πείραζε πολύ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής, ότι είμαστε πάρα πολύ cool, ειδικά στον έρωτα, και δεν μας πειράζει και δεν μας ενοχλεί τίποτα. Και όντως μπορεί να μην μας πειράζει, αλλά νομίζω ότι μας νοιάζει τελικά.

ήταν η Ελένη Καράκου. Στο δεύτερο είστε, κυρίες και κύριοι. Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της. Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Πάμε στην Αλίσσα Γκριν.

0: και η ποιήτρια Αλεξάνδρα επίθετη για το Hyundai Getz.
1: Το Hyundai Getz είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου Σέτα. Ο δίσκος Σέτα είναι το δεύτερο LP του The Bad Poetry Social Club, το οποίο και στο οποίο βασικά μάλλον έκανα την παραγωγή εγώ. Ήταν η ιδέα μου για αυτό το δίσκο, η βασική μου ιδέα πίσω από όλο αυτό ήταν κάτι γλυκό πικρό, κάτι που το ακούς έτσι το καλοκαίρι στη θάλασσα ενδεχομένως, λίγο πριν δύσει ο ήλιος εκεί στο Blue Hour που μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως είναι η αγαπημένη μου ώρα. Οπότε ναι, κάτι ήθελα, κάτι γλυκό, ήθελα κάτι οριακά pop αναζητούσε εκείνη την περίοδο ηχητικά. Οπότε και μουσικά, ας πούμε, οι μουσικές του Βίκτορα, που είναι όλος ο δίσκος είναι σε μουσικές του Βίκτορα, Βίκτορα Φορλίδα. Ήθελα να προσεγγίσω εκείνη την ώρα, εκείνο το σημείο, λίγο πριν, λίγο μετά. Και το Hyundai Getz ήταν το πρώτο, νομίζω, που γράψαμε κιόλας και ηχογραφήσαμε. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, το κείμενό μου ακόμα μου αρέσει, οπότε το στηρίζω ακόμα. Ένα τσιγάρο και φεύγω. Είμαι τόσο καιρό εδώ πέρα, κι ίσως τελικά να μην μου άρεσε και τόσο η παρέα. Θέλω μια κόκκινη καγκούρη και BMW του 90, και ένα κοκτέιλ θέλω, και ένα τσιγάρο θέλω, και μια γραμμή για να κρατηθώ για λίγο ακόμα στη ζωή θέλω. Θέλω να μην χρειαστεί να γεράσω, θέλω να μην χρειαστεί να το καταλάβω όταν πεθαίνω. Θέλω οι γάτες να πηγαίνουν όντως στον παράδεισο, και θέλω να ξαναδώ τους φίλους μου σε μια καλύτερη ζωή. Ή έστω εσένα να χορεύεις όπως τότε μέχρι τις 6 το πρωί. Άλλο ένα τσιγάρο. Άλλο ένα τσιγάρο και φεύγω. Φεύγω για να δείσω με τον ήλιο πίσω από τη λεπτή κόκκινη γραμμή. Πάντα κάποια στιγμή πάβει να έχει πλάκα, ειδικά όταν έχεις πιει πολύ. Εκτός και από όταν τύχει να έχεις ακόμα πάνω σου τα κλειδιά του αμαξιού σου.

0: σε ένα παρκαρισμένο Hyundai Getz, φορώντας σαλάτι, μαγιό, γυαλιά και δεκαπά στο κεφάλι, αξιρίστα πόδια και κοκτέιλ καρέλια, βότκα και γρανίτα φράουλα. Εκεί έχει σταματήσει ο χρόνος ανάμεσα σε μένα και σε εκείνη. Με πλησιάζει, ανοίγει την πόρτα. Χαιρετιόμαστε σαν παλιοφίλοι. Παίρνει τη θέση μου στο κάθισμα, φορώντας καθαρά ρούχα, καθαρό δέρμα και πάνω απ' όλα καθαρό μυαλό. Τη φυλάω με γλώσσα, ανοίγω την πόρτα και ένα γνώστο ταυτότητας λευκό γιο ταχύ με πετάει στον αέρα, σπάζοντάς μου κρανίο και λίγα κόκαλα στην πτώση. Ouch. Εκείνη μένει εκεί να με κοιτά και περιμένει κάποιον να έρθει να βάλει μπρος. Με λίγη γεύση από καρέλια, βότκα και γρανίτα φράουλα στο στόμα της.
1: Δεν

πόσα ψέματα να πω, αφού κανένα δεν σε χωράει. Ψάχνω τον πιο ιδανικό τρόπο να το σταματήσω, πριν καν αρχίσω, πριν καν αρχίσει να προχωράει. Όλο σε κυνηγάω σαν ελάφι, εγώ ο Ρομπέν, γονατιστός στα άκτορα και εσύ περγύπησα στο παράθυρο, στο παλάτι. Είμαι πάλι παιδί και είσαι κι εσύ μαζί στα μάξι. Κάθε φόβος μου με κυνηγά σαν σκιά στο διάδρομο για τον μπάνιο το βράδυ. Κι εγώ κοιτάζω πίσω σαν τον Ορφέα, κάθε φορά καταλήγω στον Άδη. Θέλω τόσο να πεθάνω που ξέρω πως δεν θα σ' αγαπώ για πάντα, που αυτό το ποίημα δεν είναι το καλύτερό μου. Όχι γιατί δεν θα με κάνει να νιώσω καλύτερα, χαμό το μου, αλλά γιατί δεν θα το ηχογραφήσω ποτέ. Να έρθουν να σου πουν τι ωραία που τα λέει, και εσύ να τους πεις για μένα το λέει. Για μένα το λέει. Και στον άφησα μόνο εκείνο το βράδυ στα μάξι να κλαίει με τα μάτια σου. Κοιτάζω άλλες τόσο βαθιά, όπως κάπου σε βρω. Δεν πιάσαν τελικά οι κατάρες σου.

Ήταν το Hyundai Gents από την Αλεξάνδρα Επίθετη. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επανέρχομαι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Δημόσια διαβούλευση» με τον Μανώλη Νταλούκα.
2: Νέο δίσκο με τίτλο «Κορίτσι εσωστρεφές» κυκλοφόρησε η Ελεονόρα Μανώνα. Πολύ καλή δουλειά.

0: κορίτσι εσωστρεφές.
1: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος. Κυκλοφόρησε λοιπόν ο νέος μου δίσκος, το κορίτσι εσωστρεφές. Είναι 11 τραγούδια, στα οποία έγραψα εγώ το στίχο και τη μουσική και έκαναν την παραγωγή ο Γιάννης και ο Χάρης Μιχαηλίδης. Είναι ένας ελληνόφωνος pop δίσκος που έχει μέσα πολύ αλήθεια, έντονα συναισθήματα και για μένα είναι μια μορφή απελευθέρωσης, γιατί πρώτη φορά εκφράζομαι τόσο άμεσα και ανοιχτά μέσα από το στίχο. Οπότε έχω και μια αγωνία και για το αν θα αρέσει αυτή η πιο pop εκδοχή μου στον κόσμο. Ελπίζω να ακουστούν τα τραγούδια και ευχαριστώ φυσικά και εσένα και το δεύτερο πρόγραμμα που στηρίζει πάντα κάθε καλλιτεχνικό μου βήμα.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα τι να πω, οι απορίες που διατυπώνεις ενδιαφέρουσες, αλλά δεν μπορώ να τις απαντήσω εγώ, Σίλια. Πολύ καλό το Πατίνιο στο Φεγγάρι, πραγματικά.
1: Το τραγούδι αυτό, τα Πατίνια στο Φεγγάρι, νομίζω είναι ο ορισμός του ανθρώπου με δέπη, έτσι. Είχα κάποιες απορίες, τις εξέφρασα. Παρακάλεσα και μέσα από τα προσωπικά μου social media όποιον γνωρίζει κάτι σχετικά με τις απορίες που έχω να μου στείλει ένα μήνυμα, ας πούμε. Έχω μια διάσπαση γενικώς με τα πράγματα. Τα Πατίνια μου φαίνονται σπουδαία λύση στα προβλήματα αυτά που θέτω. Οπότε νομίζω ότι κυριαρχεί το delusion σε αυτό το τραγούδι και στην πραγματικότητα έτσι είναι η οπτική μου πάνω στη ζωή γενικότερα. Δηλαδή συμβαίνει αυτό το τραγικό, συμβαίνει το άλλο τραγικό, συμβαίνει το τρίτο τραγικό, αλλά πάμε για Πατίνια στο Φεγγάρι.

0: πάμε και στην καινούρια δουλειά της Ηλίας, το τραγούδι Λεωφορείο.
1: Είναι ένα από τα 9 τραγούδια του νέου μου άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τίτλο Ανάποδα. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους δικούς μου, μουσική δική μου και του Θωμά Παπαθανάση, του Παπαντανάης, καθώς και του Γιώργου Διγενή. Ελπίζω να τα απολαύσετε και καλή ακρόαση.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Εσύ είναι το πρώτο άλμπουμ που παρουσίασε η τραγουδοποιός Μαριάννα Παπαθανασίου. Αξιοσημείωτη δουλειά και πολύ καλή φωνή έχει η Μαριάννα.
1: Είμαι η Μαριάννα Παπαθανασίου και το Είμαι Εσύ είναι το πρώτο μου προσωπικό άλμπουμ. Είναι ένα έργο με 11 κεφάλαια, 9 τραγούδια, έναν πρόλογο και έναν επίλογο. Ο πρόλογος χτίζει τις εικόνες από τις ιστορίες που θα ακολουθήσουν. Μιλάω για τις ανθρώπινες σχέσεις όπως τις βίωσα με τους άλλους αλλά και με τον εαυτό μου. Έχω βάλει τα τραγούδια με τη σειρά που θα ήθελα να τα ακούσετε. Είναι ένα προσωπικό ταξίδι με πολύ αληθινά βιώματα και συναισθήματα. Γιατί είμαστε μόνοι, γιατί φοβόμαστε, γιατί εγκαταλείπουμε ο ένας τον άλλον. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα στη συναισθηματική εγκύτητα. Θέλω να πω ότι η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική. Πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας την άλλη. Είναι ο χαρούμενος και μελαγχολικός εαυτός μου. Το ονόμασα Είμαι Εσύ γιατί είμαστε ένα κοινό βίωμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Στον κόσμο που έχω φανταστεί χωράνε όλα και αυτό μου δίνει κουράγιο. Εύχομαι να συνδεθείτε και να τραγουδήσετε μαζί μου.

Μαριάννα Παπαθανασίου στο Δέσμε. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν όλα για σήμερα. Πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή, ίδια ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξάνδρη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο χρόνο, στα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας, της Χούντας, των συνταγματαρχών, που όσοι ήταν απίθαρχοι βρέθηκαν για πολλά χρόνια σε τόπους εξορίας, σε νησιά. Ήταν χρόνια ανελευθερίας, στέρησης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κι όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν λύγησαν ούτε από τα βασανιστήρια, ούτε από τις ταπεινώσεις, ούτε από τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης, ούτε από τη στέρηση του να είσαι άνθρωπος. Για να αντιμετωπίσουν αυτή τη βαρβαρότητα και την απραξία, αξιοποίησαν δημιουργικά το χρόνο που είχαν. Έμαθαν ξένες γλώσσες, γράμματα οι αναλφάβητοι. Έκαναν μαθήματα ζωγραφικής, ξυλογλυπτικής, κατασκευής εγχώρδων μουσικών οργάνων, συγκρότησαν χοροδίες, θεατρικές ομάδες, ενώ όσοι διέθεταν μουσικά όργανα είτε τραγουδούσαν είτε συνέθεταν δικές τους μελωδίες με στίχους κάποιων άλλων συνεξορίστων. Γι' αυτό και εμείς σήμερα στα χέρια μας έχουμε ένα μουσικό ντοκουμέντο των εξόριστων φυλακισμένων αγωνιστών κατά της Χούντας, που μας συστήνουν μία ακόμη πλευρά της δράσης των πολιτικών κρατουμένων σε δύο στρατόπεδα εξορίας και κράτησης, στο Παρθένι και στο Λακί της Λέρου, την περίοδο 1967-1971. Δική τους είναι η στίχη, δικές τους είναι οι μελωδίες που γράφτηκαν τότε εκεί στους τόπους εξορίας. Εκεί ηχογραφήθηκαν τα πρώτα τραγούδια, αλλά και εκεί τραγουδήθηκαν σε συνθήκες εγκλεισμού για πρώτη φορά την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών. Στα χέρια μου έχω αυτό το CD με τίτλο «Τραγούδια των εξορίστων της Λέρου 1967-1971». Η πρώτη παράνομη ηχογράφηση των τραγουδιών έγινε την περίοδο αυτή στο στρατόπεδο Παρθένη της Λέρου από τους δημιουργούς των τραγουδιών και πολιτικούς κρατουμένους, τον Χρήστο Λουρετζή και τον Νίκο Δαμίγο, που δεν ζουν πια. Η διάσωση και η ανάδειξη των 16 αυτών τραγουδιών, αλλά και η συγγραφή των κειμένων και του σχετικού ιστορικού αυτού υλικού, έγιναν από τον συνεξόριστό τους, τον Κυριάκο τον Υψηλάντη, ο οποίος έγραψε και τη μουσική ενός τραγουδιού για το φίλο του, ο οποίος ήταν ένας στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη, ο Γιάννης Χαλκίδης, ο οποίος δολοφονήθηκε. Η ενορχήστρωση και η νέα προσέγγιση έγινε από τον Νικόλα Καραγκούνη, από τον Γιάννη Μαυρίδη και τον Δημήτρη Μιστακίδη, ενώ τα τραγούδια τα ακούμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τη Βούλα Σαββίδη, τον Βασίλη Λέκα, την Κέτη Κουλιά, τον Γιώργο Μπαγιώκη, τη Σοφία Παπάζογλου, τον Γιώργο Λίζο, τον Δημήτρη Μιστακίδη, τον Χρήστο Μαστέλο, τον Νότι Χασάπη, την Έλενα Βασιλιάδη, τον Φώτη Θεοδωρίδη, τον Θανάση Λαδά, τον Παναγιώτη Κούλελη και τον Νικόλα Καραγκούνη. Βέβαια, πρέπει εξ αρχής να πούμε ότι όλη η μουσική, οι τραγουδιστές και οι συντελεστές της ηχογράψης και της παραγωγής του δίσκου συμμετείχαν αφιλοκερδώς. Και μιας και κουβεντιάζουμε για παράνομες ηχογραφήσεις, πάμε να ακούσουμε την παράνομη ηχογράφηση του Νικολού, που είναι σε στίχους του Δαμίγου και σε μουσική του Λουρετζή.
2: Ο Νικολός. Μουσική Χρήστου Λουρετζή. Στίχη Νίκου Δαμίγου.

0: φίλια.
1: Ο Νικολός αφηγείται την άφιξη, δηλαδή το ξεφόρτωμα ή το άδειασμα από τα αρματαγωγά των πολιτικών κρατουμένων στο ακατοίκητο Ξερονήσι Γιάρος. Πάντα γινόταν τη νύχτα, με πάνοπλους χωροφύλακες γύρω-γύρω στο πλοίο, με πλήρη εξουσία ζωής και θανάτου πάνω στους κρατουμένους και μάλιστα στη Γιάρο, κολαστήριο το αποκαλούσαν οι ίδιοι, εκεί είχαν βασανιστεί, εκτελεστεί, δολοφονηθεί πολλοί πατριώτες. Μια εικόνα που για τους νεοφαρμένους και ιδιαίτερα για εκείνους που για πρώτη φορά ζούσαν τη βία ήταν κάτι τρομακτικό. Το όλο σκηνικό στο συγκεκριμένο Ξερονήσι δημιουργούσε την αίσθηση ότι ο κάθε κρατούμενος ήταν στο έλεος των κρατούντων. Ωστόσο έπρεπε και ήθελαν να επιβιώσουν, να επιβιώσουν όμως κάτω από το βάρος των δικών τους συναισθημάτων και του χρέους τους να αντισταθούν στη Χούντα. Ένας πολύ δύσκολος προσωπικός αγώνας για την επιβίωση και ταυτόχρονα ένας αγώνας αντίστασης στη Χούντα ξεκινούσε εκεί για τον καθέναν. Πολλοί από αυτούς ήταν νέα παιδιά, ήταν φοιτητές. Εκεί λοιπόν στην ακροθαλασσιά, αφού γινόταν πρώτα η απαραίτητη καταμέτρηση από τους χωροφύλακες, οδηγούνταν είτε στο κτίριο της φυλακής είτε σε κάποια από τα αντίσκηνα, όπου από τους προηγούμενους ένικους τους δινόταν ένα αχυρόστρωμα και λίγο ψωμί. Το Σεπτέμβριο του 1967 οι κρατούμενοι της Γιάρου μεταφέρθηκαν στο Λακί και στο Παρθένη της Λέρου, δύο στρατόπεδα σε άθλιες κτηριακές εγκαταστάσεις, περικυκλωμένες με σειρματοπλέγματα και με σκοπιές. Ήταν Μάης του 1968. Ύστερα από επανειλημμένες πιέσεις και διαμαρτυρίες των κρατουμένων στο Λακί, είχε επιτραπεί η έξοδός τους από το σύρμα κάτω από την αυστηρή επιτήρηση της φρουράς για μία ώρα και σε μικρή έκταση στην παραλία που ήταν μπροστά στο στρατόπεδο. Σε αυτή την έξοδο, άλλοι από τους κρατούμενους έκαναν μπάνιο στη θάλασσα, άλλοι ψάρευαν, ενώ άλλοι βολτάριζαν ή κάθονταν στην ακροθαλασσιά. Με τη λήξη αυτής της ωριαίας εξόδου, οι φρουροί άρχισαν τα σφυρίγματα με τις σφυρίχτρες τους για να μπουν οι κρατούμενοι πάλι μες στο σύρμα. Όλη αυτή την εικόνα μας τη δίνει με πολύ χιούμορ ο Νίκος Δαμίγος με τους στίχους του τραγουδιού «Σφύριξε», ενώ ο εναλλακτικός εντός παρενθέσεως τίτλους «Η σφυρίχτρα Made in USA» υποδηλώνει ότι η Χούντα που εγκαθιδρύθηκε στη χώρα μας το 1967 ήταν αμερικανοκίνητη. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Δαμίγος και τη μουσική ο Λουρετζής. Τίτλος «Σφύριξε».

Ήταν 5 Σεπτέμβρη του 1967 όταν δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τα όργανα της ασφάλειας ο Γιάννης Χαλκίδης. Ήταν μόλις 27 χρονών. Είχε περάσει από την πρώτη μέρα της δικτατορίας στην παρανομία. Ήταν εργάτης, λεβιτοποιός, πολύ δυνατός στο σώμα και γενναίος στην ψυχή. Ο Κυριάκος Υψηλάντης από το 1964 είχε συνδεθεί με μια πολύ στενή φιλία με τον Χαλκίδη και γενναίος στην ψυχή. Ο Κυριάκος Υψηλάντης από το 1964 είχε συνδεθεί με μια πολύ στενή φιλία

επίσκεψη που έκανε στο σπίτι του, η μάνα του, η κυρασαΐα, του λέει: «Γιατί ήρθες? Έρχονται οι ασφαλίτες κάθε λίγο και λιγάκι, θα σε πιάσουνε. Μπορεί να σε σκοτώσουν αν σε βρούνε». «Δεν βαριέσαι ρε μάνα», απάντησε ο Χαλκίδης. «Ένα τομάρι έχουμε, ας το πάρουν. Και τι έγινε?» Και η μάνα απαντά: «Να σε σκοτώσουνε μέσα στο σπίτι. Να είσαι έξω να κάνεις και κάτι». Αυτή η σύντομη τραγική ιστορία για την προφητικότητα και την έκβασή της ήταν η έμπνευση των στίχων του Νίκου Δαμίγου με τίτλο «Η μάνα του παράνομου». Τη μελοποίηση των στίχων έκανε ο Κυριάκος Υψηλάντης. Ας ακούσουμε πρώτα το τραγούδι και μετά ας πάμε να συναντήσουμε στη Θεσσαλονίκη τον Κυριάκο Υψηλάντη.

Ο Κυριάκος Υψηλάντης μελοποίησε το τραγούδι που ακούσαμε και όπως σας είχαμε υποσχεθεί θα πάμε να τον ανταμώσουμε πάνω στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Υψηλάντη, καλό σας βράδυ. Ήσασταν στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη το 1967, ήσασταν φοιτητής στο φυσικό τμήμα του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είχατε συλληφθεί από τη Χούντα στις 24 Απριλίου του 1967. Διαβάζω ότι φυλακιστήκατε καταρχήν στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης, μετά εκτοπιστήκατε στη Γιάρο μαζί με πολλούς άλλους χιλιάδες δημοκράτες, μεταφερθήκατε στα στρατόπεδα, στο Λακί της Λέρου, στον Οροπό, ξανά στη

0: Γιάρο, στο Λακί, στο Παρθένη της Λέρου και τέλος στα Κύθυρα, από όπου απολυθήκατε το Δεκέμβρη του 1971. Το Φλεβάρι του 1974 συλληφθήκατε ξανά μαζί με άλλους δημοκράτες και μετά από άγριο ξυλοδαρμό, γιατί κάνατε τη διανομή του παράνομου ριζοσπάστη και εσείς βρεθήκατε τελικά στις στρατιωτικές φυλακές των Διαβατών, από όπου απολυθήκατε και μετά την πτώση της Χούντας. Θέλω λοιπόν εδώ να μου πείτε για την εμπειρία σας από την παραμονή σας στη Λέρο και το πώς προσπαθήσατε εκεί να σταθείτε όρθιοι. Εσείς ήσασταν μόλις 24 χρονών, γιατί σας στέλνουν στην Γιάρο και στη Λέρο, ποια ήταν η κατηγορία?
1: Η κατηγορία, δεν υπήρχε κατηγορία, ούτε μας ανακοινώθηκε καμία κατηγορία, τίποτα, έτσι αυθαίρετα σε μαζεύουν από το σπίτι, σε οδηγούν όπου θέλουν αυτοί, δεν ρωτάς που πας, σε περνάνε ήδη, σε περνάνε με χειροπέδες στο χέρι για να βγεις στον δρόμο να περπατήσεις μέχρι να πας στο φορτηγό της αστυνομίας που θα σε πάει όπου έχει προορισμό να πάει, και αυτό είναι όλο. Το μόνο που έχω όμως είναι η απόφαση που πήρε το Πανεπιστήμιο για την αποβολή μου από αυτό. Για ως αντεθνικός δρόντα και τέτοια πράγματα.
0: Θέλω λίγο να μου περιγράψετε την καθημερινότητά σας μέσα στο στρατόπεδο στη Λέρο και ποιοι λόγοι ήταν αυτοί που σας οδήγησαν να δημιουργήσετε αυτό το συγκρότημα, όπου ο ένας έγραφε στίχους, ο άλλος έπαιζε μουσική, ο άλλος μελοποιούσε. Γιατί προσπαθούσατε να κρατηθείτε όρθιοι?
1: Εννοείται όλα αυτά και κάθε άλλη δραστηριότητα, όπως ήταν αθλητική δραστηριότητα, ας πούμε, είχε ένα μικρό γήπεδο, παίζαμε ποδόσφαιρο, άλλοι παίζανε βόλεϊ, σκάκι, τάβλι, διάφορα τέτοια. Όλη τη μέρα γινόντουσαν επίσης και μαθήματα. Υπήρχε χώρος, ας πούμε, όπου γινόντουσαν μαθήματα γυμνασιακά. Φιλολογικά, βιολογία, φυσική, χημεία, μαθηματικά, πολλά τέτοια, ας πούμε, πολλές τέτοιες παρόμοιες δραστηριότητες, και μέσα σε όλα αυτά ήταν και η μουσική. Κάποιος είχε γιθάρα, κάποιος είχε μπουζούκι, είχε το ακορντεόν. Ο Λουρετζής, ο συνθέτης των 15 τραγουδιών, είχε ένα μαντολίνο, ήταν φοβερά καθαρός και γρήγορος στην εκτέλεση των τραγουδιών. Ο Δαμίγος έπαιζε και αυτός κιθάρα, είχε υπέροχη φωνή και γέμιζε με τη φωνή του τα τραγούδια. Υπήρχε το ισόγειο του κτηρίου της Λέρους, το οποίο ήταν τριώροφο, και εκτός από το ισόγειο που δεν είχε θαλάμους παραμονής των ημών, των κρατουμένων, ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος όροφος είχε θαλάμους. Στους δύο θαλάμους κάθε ορόφου ήταν γύρω στα 150 άτομα το καθένα, στον κάθε θάλαμο. Και επίσης υπήρχαν και μικρά θαλαμάκια των 5-10 ατόμων ανάλογα. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν 3-4 σε κάθε όροφο τέτοια θαλαμάκια. Σύνολο ήμασταν 1200. Όλες οι ώρες της ημέρας ήταν στη διάθεσή μας, εκτός από την μεσημεριανή ανάπαυση και την βραδινή, πώς το λένε, κατάκληση, ας πούμε, για το βραδινό ύπνο. Δεν ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ασχολούνταν με τη μουσική. Ήταν κανένα 2-3 ακόμα άτομα, εκτός από αυτά που αναφέρονται εδώ πέρα στο βιβλιαράκι, 2-3 άτομα τα οποία παίζανε, ένας μάλιστα που θυμάμαι και που μου έμαθε το ζεμπέκικο ρυθμό, ένας κουρέας από τον Εύωσμο, ο Γιώργος ο Παπαλόπουλος, έπαιζε εξαιρετικό μπουζούκι. Δεν ήταν κανένας άλλος να παίζει μπουζούκι, αλλά κιθάρις ήταν 2-3 ακόμα, οι οποίοι γρατσουνούσαν την κιθάρα. Βέβαια, μαντολίνο ήταν ο μόνο που Λουρετζής που έπαιζε, και εγώ έπαιζα ακορντεόν. Ήταν ένας ακόμα που έπαιζε ακορντεόν, αλλά δεν ήθελε να συμμετέχει πουθενά. ούτε να μαθαίνει, ούτε να τον ακούμε. Έβρισκε κάποιο χώρο σε μια γωνιά εκεί πέρα και έπαιζε μοναχός του, ας πούμε.
0: Η ηχογράφηση των τραγουδιών γινόταν με νόμιμο τρόπο ή με παράνομο?
1: Η ηχογράφηση των τραγουδιών καταρχήν δεν έγινε στο Λαϊκή της Λέρου, έγινε στο Παρθένη της Λέρου, όπου έτυχε να μεταφερθούμε μαζί με άλλους, δεν θυμάμαι τώρα πόσοι ήταν όλοι οι υπόλοιποι, γύρω στα 400 άτομα και 500, δεν θυμάμαι ακριβώς. Γινόταν
0: με φορητό μαγνητόφωνο.
1: Με έτυχε και μεταφερθήκαμε μαζί άλλους 300-400 με το Λουρετζί και με το Δαμίγο. Αυτοί που παίζαμε σε διάφορες μουσικές φοραδιές στο Λακί. Εκεί λοιπόν συνεχίσαμε παρόμοια δραστηριότητα και κάποια στιγμή μου λέει ο Δαμίγος ότι μπορούμε να τα εγγράψουμε. Μου λέει, δεν θα το συζητήσεις με κανέναν αυτό που θα σου πω, θα μπορούμε να τα εγγράψουμε σε μαγνητόφωνο. Τι μαγνητόφωνο? Μη το ρωτάς, λέει, και πού βρέθηκε και πώς θα έδωσε. Με χίλιες προφυλάξεις. Εγώ είχα φτιάξει ένα καλυβάκι εκεί πέρα, πέρα από τα τόλ στα οποία μέναμε, μέσα στα όρια του σειρματοπλάγματος που μας περιέβαλε όλο το στρατόπεδο. Είχα φτιάξει ένα μικρό καλυβάκι που χωρούσαν καμιά δεκαριά άτομα εκεί πέρα μέσα. Μαζευτήκαμε λοιπόν εμείς οι τρεις και ένας που μετέφερε το μαγνητόφωνο στο καλυβάκι μου. Αυτός ο ένας παρέλαβε το μαγνητόφωνο από το Χαρίλαο Φλωράκι, το μετέφερε με χίλιες προφυλάξεις και έγινε η εγγραφή εκεί.
0: Αυτό λοιπόν με παράνομο φαντάζομαι τρόπο βγήκε έξω από τον τόπο εξορίας, από τη φυλακή, από τη Λέρο. Και μετά από πόσα χρόνια έγινε η μεταγραφή των τραγουδιών αυτών? Στην αρχή του CD υπάρχει ένα γράμμα του Νίκου Δαμίγου προς εσάς. Λέει, γράμμα του Νίκου Δαμίγου προς τον Κυριάκο Υψηλάντη στα τέλη της δεκαετίας του 80, τραγούδια εξορίας. Όπου σας προσφωνεί, αγαπητέ μου σύντροφε Κούλη, σου στέλνω τους στίχους των τραγουδιών μαζί με τη μάνα του Παράνομου που είχε συνθέσει, καθώς και το τραγούδι του αξέχαστου φίλου του Χαλκίδη. Ακόμα ένα δίσκο με 4 τραγούδια που χτύπησε ο Λουρετζής και την κασέτα με τα τραγούδια που χτυπήσαμε στο Παρθένι. Σου στέλνω λοιπόν τα τραγούδια να τα τραγουδάς και να θυμάσαι εκείνη την περίοδο της ζωής μας, με τις σκοτούρες μας, τις λύπες, τις χαρές, με τις πλάκες μας, τις ώρες που βγαίναμε στο Παλκοσένικο με μαέστρο το Λουρετζί, με αγάπη και δίχως να σε ξεχνώ. Αυτό λοιπόν είναι στις αρχές της δεκαετίας του 80. Σήμερα λοιπόν αυτό βρίσκεται στα χέρια μας και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ποιοι συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτό το CD?
1: Πρώτος ήταν που τα αξιολόγησε ένας φίλος μας ο οποίος δεν υπάρχει. Έφυγε από τον κόσμο το μάτι τούτο από ένα ατύχημα. Αυτός ήταν καθηγητής χημικός σε γυμνάσιο, αλλά ήταν και σπουδαίος οργανοκατασκευαστής και έπαιζε και κιθάρα και μπουζούκι και τέτοια. Ο Θανάσης ο Βαλαβάνης δεν υπάρχει σήμερα στη ζωή. Και τα πήρε τα τραγούδια, τα άκουσε, του έδωσε ένα αντίγραφο κασέτας, τα άκουσε και έκατσε και τα έγραψε σε παρτιτούρα
0: σε
1: πεντάγραμμο. Λοιπόν, από το Θανάση λοιπόν το Βαλαβάνη, τα γνώρισε και τα αξιολόγησε ανάλογα και ο Νίκος ο Καραγκούνης. Εγώ τον Νίκο τον Καραγκούνη το γνώρισα στο εργαστήριο που είχε ο φίλος ο Θανάσης. Αυτός γνώρισε τα τραγούδια, τα αξιολόγησε και αυτός ανάλογα και από εκεί και πέρα κινήθηκε αργότερα για την μεταγραφή τους ή την εγγραφή τους, μάλλον όχι μεταγραφή, την εγγραφή τους με ανθρώπους, θα λέγα βιρτουόζους, στην εκτέλεση.
0: Τι θα θέλατε να πείτε στους νέους ανθρώπους?
1: Ο κόσμος πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάζει προς το καλύτερο φυσικά, Αλλά αυτό δεν γίνεται με ευκολόγιο, γίνεται μόνο με την συμμετοχή και την διάθεση να παλέψει κανείς για να πετύχει να γνωρίσει και αυτός και οι απόγονοί του έναν καλύτερο κόσμο.
0: Κύριε Ψηλάτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε ότι τα τραγούδια σας αυτά θα τα ακούσουν πολύ περισσότεροι και με αφορμή τη μουσική, τους στίχους που περιγράφουν τις συνθήκες στο στρατόπεδο στο Παρθένι της Λέρου, η μνήμη στεριώνει, ριζώνει ή έστω κάποιοι μαθαίνουν το τι γινόταν στα πέτρινα χρόνια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξάνδρα.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και άλλα τραγούδια των εξορίσεων της Λέρου από το 1967 έως το 1971, και θα πάμε να ανταμώσουμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων την περίοδο της Χούντας, τον κύριο Γιουγκή, ο οποίος επίσης βρέθηκε στο στρατόπεδο και της Λέρου και της Γιάρου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος και σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα μουσικό ντοκουμέντο. Είναι τα τραγούδια των εξορίστων της Λέρου. Εκεί βρέθηκαν την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών από το 1967 έως το 1971. Έχουμε στα χέρια μας 16 νέες ηχογραφήσεις και το ηχητικό ντοκουμέντο με την παράνομη ηχογράφηση που το ακούσαμε στο πρώτο μέρος. Και να συνεχίσουμε. Στη Γιάρο αλλά και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης οι πολιτικοί κρατούμενοι ζούσαν σε περιορισμένο χώρο που οριζόταν με αγκαθωτό σειρματόπλεγμα και σκοπιές ένοπλων χωροφυλάκων. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο με τίτλο «Σύρμα Αγκάθι» αποτυπώνεται αυτή η εικόνα. Ο κρατούμενος τη μεταφέρει σε αγαπημένο του πρόσωπο, διαβεβαιώνοντάς το ότι δεν λυγίζει στη βία της Χούντας και ταυτόχρονα πιστεύει και στη δική του αντοχή, αρκεί να ανταλλάξουν 5 λέξεις, τόσες όσες χωράνε στη μία πλευρά ενός μικρού δελτάριου αλληλογραφίας. Εδώ τους στίχους έγραψε ο Αλέξης Σεβαστάκης, συγγραφέας, νομικός, ιστορικός, αγωνιστής, δημοκράτης, διώχτηκε από τη Χούντα και εκτοπίστηκε και αυτός στη Γιάρο μέχρι το 1971.

Οι αναμνήσεις, είτε είναι ευχάριστες είτε είναι δυσάρεστες, όλους μας συνοδεύουν, αλλά πολύ περισσότερο ότι κάποιος είναι έγκλειστος. Προσπαθεί να αμυνθεί στην ψυχολογική πίεση που το ασκείται, από την βίαιη απόσπαση από τον τόπο που μεγάλωσε, από τους οικείους του, από τους αγαπημένους του, από την οικογένειά του, από τις συνθήκες κράτησης, από την αβεβαιότητα για το μέλλον. Εδώ, στο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, ο Νίκος Δαμίγος στοιχουργεί για τον Πειραιά, το Πασαλιμάνι, το Κερατσίνι, τη Φρεατίδα, εκεί όπου ψάρευε ερασιτεχνικά, τους τόπους όπου μεγάλωσε. Το Περέα μου σαλάξανε, το έγραψε όταν έμαθε για τις πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές ασχήμιες που επέβαλε στον Πειραιά ο χουντικός δήμαρχος Σκυλίτσης.

κάποιοι από τους κρατούμενους έλεγχε να ζήσουν και το χωρισμό από αραβωνιαστικές, συζύγους κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Η στίχη στο παρακάτω τραγούδι «Όλοι οι καιροί ενάντια μου» σε στίχους Δαμίγου και Λουρετζή και σε μουσική του Λουρετζή προσπαθούν να εμψυχώσουν τους αγωνιστές που είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.

Στο τραγούδι «Καρτέρα με», επειδή είναι άγνωστο πόσο θα παραμείνει φυλακισμένος ο πολιτικός κρατούμενος, ζητάει από το αγαπημένο του πρόσωπο να τον περιμένει να γυρίσει, αν τον μπορεί και το θέλει βέβαια, μιας και η Χούντα είναι όπως μια καταιγίδα που θα περάσει. Ζητάει ακόμη να μην τον απαρνηθεί σε τυχόν είδηση ότι λύγησε, γιατί μια τέτοια είδηση απλά θα είναι μια λάσπη στο πρόσωπό του. Η περηφάνεια και η δύναμη της αντίστασης που διαθέτει απέναντι στη φασιστική βία δεν πρέπει να αμφισβητηθούν.

λάσπη. Ροδίσουνα και πάλι χαραβιές. Μια καταιγίδα ήτανε, δρολάπη. Θα φύγει όμως, πάψε να κλαις.

Νίκος Δαμίγος σε συνεργασία με το Λουρετζή περιγράφουν καταστάσεις και συναισθήματα που βίωναν οι πολιτικοί κρατούμενοι στο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο με τίτλο «Καρτερικά προσμένο». Είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Ο κρατούμενος περιμένει υπομονητικά ένα σημάδι ζωής από την αγαπημένη του και ταυτόχρονα τη διαβεβαιώνει ότι πάντα θα τη θυμάται. Δεν ξέρει το λόγο, δεν έχει νέα της, μπορεί και να φοβάται ή να μην θέλει να του γράψει ή μπορεί και αυτή να έχει συλληφθεί από τα όργανα της Χούντας.

0: Αυτό το μουσικό ντοκουμέντο που κρατάμε στα χέρια μας με τίτλο «Τραγούδια των εξορίστων Λέρος 1967-1971» δεν θα υπήρχε εάν δεν είχε τη φροντίδα και τη χρηματοδότηση από το σύνδεσμο φυλακιστέντων και εξοριστέντων την περίοδο της Χούντας. Εμείς λοιπόν πάμε να ανταμώσουμε το Βαγγέλη Γιουγκή, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ αλλά και ο ίδιος ήταν εξόριστος και στη Λέρο και στη Γιάρο. Κύριε Γιουγκή, καλό σας βράδυ. Θέλω λοιπόν να θυμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο η μουσική εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, μπορούσε και σας κρατούσε όρθιους.
1: Ναι, πράγματι, όπως ξέρετε, η διασκέδαση τότε των κρατουμένων ήταν η μουσική που είχαμε. Κάποιοι ευτυχώς είχαμε την τύχη, όπως ο Κυριάκος Υψηλάνης που έπαιζε ακορντεόν, όπως ο Χρήστος Λουρετζής που έπαιζε μαντολίνο, έπαιζε κιθάρα και άλλα παιδιά και τραγουδιστές βέβαια που γίνανε τότε ερασιτέχνες τραγουδιστές που είχαν καλή απόδοση. Ήταν πολύ καλά παιδιά και είχαν την ψυχαγωγική πλευρά τόπου εξορίας προς το οδοπαίδρο. Βασικά βέβαια στη Λέρο έγιναν αυτά που οργανώθηκα περισσότερο. Κοιτάξτε, μια φορά την εβδομάδα είχαμε λοιπόν μια μουσική εκδήλωση με όλα αυτά τα παιδιά και τραγουδάγαμε και μερικοί χορεύανε και όλες και τα λοιπά. Κάθε εβδομάδα ήταν αυτό το πρόγραμμα.
0: Τι τραγούδια τραγουδούσατε?
1: Μια ακουμπισμένη Θεοδωράκη, Φεζιδάκη, Μανολοίζω, τα πάντα. Ήταν όλοι αυτοί, ξέρουν τα τραγούδια και τραγουδάγανε πολύ καλά.
0: Δεν υπήρχε αντίδραση από την πλευρά των χωροφυλάκων?
1: Δεν είχαν τον έλεγχο. Η αντίδραση των χωροφυλάκων είναι στον Οροπού όμως, όταν πήγαμε οι κάτσοι των 30 ετών το καλοκαίρι του 68, στον Οροπού, στο στρατόπεδο αυτό, 90 παιδιά περίπου, κάτω των 30, και είχαμε βγει στο λαυρόγυρο εκεί του Αλάμου και τραγουδάγαμε το Θεοδωράκι και πέραγαν τις Κυριακές, τέσσερις Κυριακές νομίζω μιλάμε, δεν μάλλον παραπάνω δεν μείναμε. Περνάγανε οι λεγόμενοι άνθρωποι και γνωστοί και συγγενείς και λοιπά κρατουμένων και γινόταν ένα είδος διαδήλωσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μας πάρουν ξανά και να μας κρατάνε από εκεί, από τον Ροπό ξανά στη Γιάρο. Αυτή ήταν η αντίδραση μόνο. Καταλάβατε πια, αλλού δεν μπορούσαν να μας πάρουν, μας πήραν τον Ροπό. Τη Γιάρα τον Αύγουστο του 68.
0: Αυτές οι μουσικές βραδιές ή θεατρικές βραδιές σας εμψύχωναν, σας κρατούσαν όρθιους, ήταν μια απάντηση στην απραξία?
1: Ναι, ήταν οπωσδήποτε πάρα πολύ σημαντικό, ότι μέσα στους τόσους αβάσανους, στις τόσες απογοητεύσεις που είχαμε, στις τόσες αδυναμίες, ότι λόγω της προσωπικής κράτησης που υποτίθεται το πράγμα για χρόνια, όπως είδατε, δεν κράτησε ούτε ένα ούτε δύο-τρία χρόνια, περισσότερο κράτησε. Επομένως, αυτό μας έδινε μια δυνατότητα να έχουμε κουράγιο, να αντέξουμε και να διασκεδάζουμε και να ξεχνάμε όλα αυτά τα βάσανα και τους πόνους και τις αδυναμίες που είχαμε αφού ήμασταν κατώμενοι, χωρίς λόγο και χωρίς αιτία, ή παρά μόνο γιατί το καθεστώς ήταν πρεσιστικό και δεν μας είχε καμία καταδίκη, αλλά μας κράταγε η έγκλησος εκεί με μια προσωρινή απόφαση κάποιες επιτροπής ασφαλείας.
0: Κύριε Γιουγκή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όσο είναι κάποιος πολιτικός κρατούμενος, περιμένει καθημερινά το πότε θα έρθει η στιγμή της απελευθέρωσής του. Φυσικά και υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες οι φήμες για επικείμενη απόλυση ήταν έντονες. Οι φήμες αυτές είτε ήταν βάσιμες είτε ήταν αβάσιμες. Άλλοτε δημιουργούνταν από τους ίδιους τους κρατούμενους, άλλοτε ερχόταν πραγματικά απ' έξω. Συνήθως, όταν πλησίαζαν οι γιορτές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, αναμένονταν μέτρα επιοίκειας και τότε κυκλοφορούσε η φήμη ότι επίκειται ξεμπούκα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τον τίτλο «Επίκειται», στίχη του Δαμίγου και μουσική του Λουρετζή, περιγράφει με πολύ χιούμορ την εικόνα της σχετικής αναστάτωσης που επικρατούσε στο Λακί μετά από την κυκλοφορία περίπου τέτοιων φημών.

0: Κυρίες και κύριοι, η πρώτη εκτέλεση όλων αυτών των τραγουδιών που ακούσαμε έγινε στο στρατόπεδο Λακίτης Λέρου από τους δημιουργούς τους και τους πολιτικούς κρατούμενους που ήταν ερασιτέχνες, τραγουδιστές και στιχουργοί. Το επόμενο βήμα έγινε με την ηχογράφησή τους στο παράνομο μαγνητόφωνο στο στρατόπεδο Παρθένη της Λέρου. Ο Χρήστος Λουρετζής, μετά την πτώση της Χούντας, ηχογράφησε σε βινίλιο 45 στροφών δύο από τα τραγούδια με τίτλο «Σιρ Μαγκάθι» και «Το Κάστρο». Στο CD, στο οποίο περιέχουν τα τραγούδια που ακούσατε, αποτυπώνεται η δεύτερη εκτέλεση όλων των τραγουδιών από γνωστούς και εξαίρετους μουσικούς και τραγουδιστές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Επίσης, ευχαριστίες στο σύνδεσμο φυλακιστέντων και εξοριστέντων αγωνιστών της περίοδου της Χούντας, που συνέβαλε οικονομικά γι' αυτό το CD, γι' αυτό το τόσο πολύτιμο μουσικό ιστορικό ντοκουμέντο. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κένα Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον, και ο Αργύρης Παντηλιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

Βατικανά Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στη μουσική.

Τα κενά δαιμόνια, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12, πάντα ζητσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, και από μένα αλλά και από τον Αρχίδη Παντελιάδη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλήρα, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς, Στέλιος Αφεντάκη, στη ρύθμιση του ήχου, μια εκπομπή σχόλιο των ημερών μας σε σχέση με τις απώλειες αλλά και τις φωτιές. Και γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή με αυτό το τραγούδι. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Σωτηρία Λεωνάρδου και μέσα από την ταινία «Το Ρεμπέτικο» ακούσαμε το «Καίγομαι» 1983. Ένα χρόνο πριν θα πάμε τώρα για να ακούσουμε μία σύνθεση του συνθέτη, λογοτέχνη και καθηγητή Πανεπιστημίου του Γιώργου Σταυριανού που έφυγε πριν από λίγες ημέρες. Να ακούσουμε λοιπόν τη Μαρία Δημητριάδη μέσα από το δίσκο «Πόλη έρημη και ήσουν φεγγάρι».

ορχιστική σύνθεση και εδώ του Γιώργου Σταυριανού, ο χορός του Νοτιά. Ακόμη μια μεγάλη απώλεια, αυτή του Λάκη Χαλκιά. Τα λόγια είναι περιτά να ακούσουμε δύο τραγούδια και τα δύο που επέλεξα για την απόψηνή μας τουλάχιστον εκπομπή είναι συνθέσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου, για αρχή Γιώργος Κούρτης, και να ακούσουμε φυσικά τη Φάμπρικα από το δίσκο Μετανάστες του 1974.

Μάλα Ματένια, Λόγια στο Μαντήλι, φυσικά. Λάκης Χαλκιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Τάνια Τσανακλίδου και από το δίσκο Θητεία. Της Γερακίνας γιος, Βασίλης Τσιτσάνης, Κώστας Βίρβος, μαζί του η Λιζέτα Νικολάου.

Εξαιρετική τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή 11 Αυγούστου του 2023. Ακόμη ένα τραγούδι θα ακούσουμε με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τη Λιζέτα Νικολάου. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί την Μαυρομάτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρά, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερο μέρος εκπομπής, ενώ μόλις ακούσαμε το πολύ αγαπημένο τραγούδι «Ιστορία μου, αμαρτία μου», με τη Ρίτα Σακελαρίου φυσικά. Η Ρίτα Σακελαρίου που έφυγε και εκείνη από τη ζωή μέσα στον Αύγουστο. Εξαιρετική και πολύ σημαντική Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στο Λασίθι της Κρήτης το 1934, ενώ έφυγε από τη ζωή το 1999 στις 6 Αυγούστου. Ακόμη ένα τραγούδι θα ακούσουμε με τη Ρίτα Σακελαρίου, του Τάκη Μουσαφίρη. Ένα τραγούδι παίζουμε ακόμα.

Δήμητρης Μητροπάνος, εδώ ο Κώστας Ψυχογιός, Γιώργος Μανισσαλής, το 1971 και ένα τραγούδι για τη φωτιά. Δώσε μου φωτιά. Ακολουθεί η Σωτηρία Μπέλου σε ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι. Είναι πανερμηνεία εδώ. Το έχει καταγράψει η ίδια η Μπέλου και η προγενέστερα. Έκαψα την καλύβα μου.

Υπέροχος όλο εδώ του Γιάννη Παπαϊωάννου το 1961 και ο Γιάννης Παπαϊωάννου άλλωστε έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο. Μέρι Λίντα ακολουθεί, Μανώλη Σιώτης, Δεν θέλω πια να ξαναρθείς.

Ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι με τη Μέρη Λίντα, το Μανώλη Χιώτη και το Στάτο Διονυσίου εδώ, μέσα στις νύχτας, τα σκοτάδια. Δεκαετία του 60 φυσικά, καθώς φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής σε δρόμους λαϊκούς. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ενώ θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι του Γεράσιμου Κλουβάτου που ερμηνεύει η Στέλλα Χασκίλ μαζί με τον Τάκη Μπίνη το 1951. Καίγομαι, καίγομαι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.